Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

As-tu vu Manuel? Je l'ai vu l'autre dimanche.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάει και αυτός. Καλή εβδομάδα. Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτονας. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 13 μετά μεσημβρίας.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή εβδομάδα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8, κάτι που κάνουμε κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τεράστια νίκη πέτυχε η εθνική μας. Ιστορική νίκη, μιας και ήταν η πρώτη νίκη επί των Γερμανών στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος.

Γκολ του Κουρμπέλη λοιπόν στο 74, η Γαλανόλευκη πέτυχε ένα τεράστιο δίπλο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της κόντρα στα Πάντσερ.

Μας αποχαιρετά από σήμερα το κύμα κακοκαιρίας και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά και ανέμους έως και 6 μποφόρ στα πελάγια.

Ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές στην Κρήτη όμως και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, αλλά με σταδιακή βελτίωση. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, πρωινάκια μου, αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως και 24 με 25 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 24.

Η μόνη επιλογή με τις αμέλισσες 9 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και να δούμε τώρα τι συνέβη στον κόσμο, ενώ εμείς έχουμε πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Φρίκη στην Εύβοια, φίλες και φίλοι, πυροβόλησαν μια αδέσποτη γάτα στο κεφάλι. Τρομοκρατία στην Βρετανία, το Ιράν, φωτογραφίζουν οι αρχές για το συμβάν στην βάση RAF Fairford. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη την χώρα. Νετανιάχου κατά Ερντογάν ετοιμάζει υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πτήση της Delta Airlines προσγειώθηκε εκτάκτως στο Πόρτο, 4 επιβάτες στο νοσοκομείο. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96, πρώτος ερυθρόλευκος τίτλος της σεζόν σε τελικό διαφήμιση. Στην Σερβία παραιτήθηκε ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρα Βούτσιτς, ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πέφτουν οι τιμές του ελαιολάδου με τη νέα σοδιά. Στη Σαντορίνη νεκρός ένας 68χρονος επιβάτης κρουαζέροπλοιου. Τι εξετάζουν οι αρχές, θα το δούμε σε λίγο. Τραγωδία στην Τουρκία, 7 νεκροί και 13 τραυματίες σε τροχαίο στο Καζιαντέπ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης κατέρευσε ένα μπαλκόνι από τον τέταρτο όροφο, καταπλάκωσε ένα μηχανάκι. Σπάνιο σκηνικό στις μικρές Κυκλάδες, δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αν μ' αγάπησες με τον Νίκο Βέρτη, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Δύο λεπτά μετά από τις 6 νέα ώρα και να σας πω ότι είχαμε ένα μακελιό σε ένα στρίπα κλαμπ στο Ντιτρόιτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. 3 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς.

Τρεις νεκροί λοιπόν και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένα κλαμπ στο Ντιτρόιτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν έναν καυγά ενώ το κλαμπ λειτουργούσε εκτός του κανονικού ωραρίου, έτσι. Η αστυνομία πήγε στο σημείο στις 7:20 το πρωί σε δρόμο που βρίσκεται σε μια κατοικημένη περιοχή. Εκεί εντοπίστηκαν τρεις άντρες οι οποίοι είχαν δεχθεί θανάσιμους πυροβολισμούς, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ, ο Τόντα Μπέτισον, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου. Άλλα τέσσερα άτομα, δύο άντρες και δύο γυναίκες, μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά αυτοκίνητα σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες ευτυχώς δεν φέρει απειλητικά για τη ζωή του τραύματα. Όλα τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας. Έγινε ένας καυγάς, μια συμπλοκή και ως αποτέλεσμα κάποιοι αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ένοπλη βία, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Τοντ Μπέτισον.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. 28 του μηνού σήμερα. Καλή εβδομάδα. Ένα αεροπλάνο της εταιρείας Delta Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο στην Βόρεια Πορτογαλία. Ο λόγος: εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Το αεροσκάφος αυτό είχε απογειωθεί από την Βαρκελόνη στην Ισπανία και προορισμός του ήταν η Βοστόνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετέφερε μάλιστα συνολικά 296 επιβάτες

Να ευχαριστήσω τα πρωινάκια που μου έχουν στείλει τις καλημέρες τους ήδη. Καλημέρα να πω στον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά. Γεια σου Βασίλη μου, Τρίπολη. Καλή σου μέρα, καλημέρα στην Τρίπολη. Η κυρία Σοφία στην πόλη της Πάτρας είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία και η Πάτρα μας ακούει μέσω του ράδιο γάμα στους 94. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα Χρήστο Αργολίδα. Καλημέρα μου γράφει και η κυρία Πένι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μας ακούει μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία.

Να καλημερίσω και τον σοφό της συντροφιάς μας, τον Θόδωρο Καμπέρο, ο οποίος σήμερα έγραψε: οι καλές στιγμές γίνονται καλά ενθύμια, οι κακές στιγμές γίνονται καλά μαθήματα. Καλημέρα σας, γράφει ο Θόδωρος. Καλημέρα, Θόδωρη, Πάτρα.

0: προβληματάκια είχαμε από την ισχυρή βροχόπτωση, ιδιαίτερα στην Εύβοια, με τα ψαχνά και τα πολιτικά να βρεθούν μεταξύ των περιοχών που δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού το περασμένο Σάββατο. Στα 120 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, φίλες και φίλοι, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο Ισραηλινών τουριστών. Στα ψαχνά αρκετές αυλές σπιτιών πλημμύρισαν, ενώ νερά έφτασαν και σε υπόγειους χώρους, προκαλώντας καταστροφές.
1: Δεν περίμενα από σένα τέτοια συμπεριφορά.
0: Η Turkish Airlines, η τουρκική αεροπορική εταιρεία, αγοράζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εταιρεία Boeing 150 αεροπλάνα Boeing 737 Max και δίνει ανάσα στην ρευστότητα της αμερικανικής εταιρείας.
2: Η Boeing ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οριστικοποίησε συμφωνία με την Turkish Airlines για την αγορά έως και 150 αεροσκαφών 737 MAX. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει το 2025, ενώ κατά την οριστικοποίηση της συμφωνίας ήταν παρόν ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan. Η Turkish Airlines αγόρασε 100 αεροσκάφη 737-8 και εξασφάλισε τα δικαιώματα αγοράς ακόμη 50 737 MAX, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών μονού διαδρόμου της Boeing στην ιστορία της εταιρείας. Η Turkish Airlines διαθέτει ήδη περισσότερα από 200 αεροσκάφη Boeing στον στόλο της. Με τον τρόπο αυτό, η αμερικανική εταιρεία δέχεται ισχυρή ένεση ρευστότητας, καθώς είχε βιώσει σημαντικούς τριγμούς μετά την πτώση τριών αεροσκαφών 737 MAX και τον θάνατο εκατοντάδων επιβατών λόγω κακής σχεδίασης.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
5: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
6: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
9: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
12: Μπαρμπαστάθης.

0: νιώθω εγώ.
1: Το φυσάει και δεν κρυώνει η γερμανική Bild. Ξέφυγε σε δημοσίευμά της, χαρακτηρίζοντας ποδοσφαιρικό νάνο την εθνική Ελλάδας. Βλέπετε, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου χθες το βράδυ έριξε στο καναβάτσο την Γερμανία του Jürgen Klopp, φεύγοντας με ένα ιστορικό διπλό, κέρδισε με 1-0 στο Augsburg της Γερμανίας, η πρώτη νίκη της εθνικής μας απέναντι στους Γερμανούς, χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων για το πρωτάθλημα της Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Ο Απόλλων Πόντου κέρδισε την αναγέννηση Καρδίτσας με 1-0. Η έκπληξη της ημέρας, θα έλεγα, η Καρδίτσα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Η νίκη Βόλου με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της, στην τεχνική της ηγεσία, κέρδισε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0, ενώ ο Πανιώνιος σημείωσε μια επαγγελματική νίκη, κέρδισε στη Νέα Σμύρνη την ομάδα της Ζακίνθου με 1-0. Σκόνταψε η Ελλάς Σύρου 0-0 με την ΠΑΣ Πύργος 1968, ενώ ο Ολυμπιακός Β πλήρωσε τα σπασμένα, έχασε από τον Πανσεραϊκό στις Σέρες με σκορ 4-1. Σήμερα στις 4 το απόγευμα η Μαρκό υποδέχεται τον Πανθρακικό και η Καλυθέα τον Αστέρα Τρίπολης.

παιχνίδια του πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε πρεμιέρα εχθές. Η Παναχαϊκή δεν τα κατάφερε στο Αίγιο, έχασε από τον Πανεγιάλιο με σκορ 2-1. Ενώ ο Παναργιακός πήρε την πολύτιμη ισοπαλία στην Καλαμάτα απέναντι στον Πανθουριακό 0-0 τελικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα άκουσα ότι στις κερκίδες του γήπεδου του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα βρέθηκε και ο πρώην προπονητής του Παναργιακού Γιώργος Βαζάκας στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Πανθουριακό και τον Παναργιακό. Έτσι είναι, οι μεγάλες αγάπες δεν ξεχνιούνται εύκολα.

0: της νύχτας στα φιλιά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. 6 και 23 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή τσάγκαρο Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τουρίστες πήγαν για σαφάρι στην Ναμίμπια, αλλά ένας αφενιασμένος ρινόκερος επιτέθηκε στο αυτοκίνητό τους.
1: Αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή, βρέθηκαν επισκέπτες σε σαφάρι στην Ναμίμπια, όταν ένας ρινόκερος επιτέθηκε στο όχημά τους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το ζώο να στέκεται αρχικά απέναντι από το αυτοκίνητο, πριν κινηθεί με ταχύτητα προς το μέρος του. Ο ρινόκερος χτύπησε επανειλημμένα το όχημα με το κέρατό του, προκαλώντας ζημιές στον καθρέφτη και την πόρτα του οδηγού. Στη συνέχεια μετακινήθηκε προς το πίσω μέρος και συνέχισε την επίθεση, καταστρέφοντας και τον προφυλακτήρα. Παρά τη δύναμη με την οποία το ζώο χτυπούσε το αυτοκίνητο, οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς και κατάφεραν να απομακρυνθούν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά κατάρρευσης τμήματων από μπαλκόνια σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης. Τα συμβάντα δεν αποκλείεται να αποτελούν άμεση συνέπεια της έντονης βροχόπτωσης που είχε πλήξει την περιοχή λίγες ώρες νωρίτερα. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης, επαναλαμβάνω, όταν ξεκόλλησαν τμήματα από ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο που στο παρελθόν χρησίμευε ως αποθήκη. Τα συντρίμια καταπλάκωσαν ένα μηχανάκι το οποίο ήταν παρκαρισμένο από κάτω, προκαλώντας τους σημαντικές υλικές ζημιές.
1: Όσο θα ρίχνει το σώμα μου σκιά.
0: Λίγο αργότερα ένα δεύτερο αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε στην συνοικία του Πόρου. Εκεί ένα κομμάτι από τον μπαλκόνι υποχώρησε και κατέληξε απευθείας στο οδόστρωμα. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν είχαμε κάτι το δυσάρεστο. Δεν περνούσε κάποιος πεζός ή κάποιο αυτοκίνητο από το σημείο, με αποτέλεσμα ευτυχώς να μην σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Το επόμενο μήνυμα που θα σας διαβάσω είναι από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Παναγιώτης Αξιουλεϊς μου γράφει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα στο Σίδνεϊ, μάλλον καλό μεσημέρι. Διαφορά της ώρας βλέπετε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94 FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

σε πλήρη εξέλιξη. Βρίσκεται από τα ξημερώματα σήμερα μεγάλη επιχείρηση της απειροσβεστικής στην Νέα Ιωνία εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μια καφετέρια, προκαλώντας την άμεση εκένωση του χώρου αλλά και κατοικιών στην περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε καφετέρια, επαναλαμβάνω, όπου σύμφωνα με πληροφορίες γίνονταν και χρήση ναργιλέ, όπως λέει το ρεπορτάζ, η οποία καφετέρια στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής, την ώρα που ξέσπασαν οι φλόγες μέσα στο κατάστημα. Υπήρχε κόσμος.

Ευτυχώς η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο πήγαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ επιστρατεύθηκαν ένα ειδικό κλιμακοφόρο και ένα βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι πυροσβέστες εκένωσαν τον χώρο τόσο του ισογείου καταστήματος όσο και των υπερκείμενων διαμερισμάτων του κτηρίου προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Η ελληνική αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Στην Νέα Ιωνία όλα αυτά.

0: βλέπεις με στα μάτια.
1: Έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και με περισσότερους από 9.000 κεραυνούς να καταγράφονται σε όλη την επικράτεια.

0: Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, ντροπή σου, έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φίλες και φίλοι, ο λόγος, ένα παλαιότερο βίντεο από την εκπαίδευση ελληνικών δυνάμεων. Να ακούσουμε τον λόγο, τι προκάλεσε την οργή των Τούρκων στην πλατφόρμα X.
1: Έντονες αντιδράσεις και κύμα οργής έχουν ξεσπάσει σε τουρκικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή παλαιότερο βίντεο από την εκπαίδευση των ελληνικών ειδικών δυνάμεων, συνεχιστές των περίφημων ΛΟΚ, Λόχοι Ορεινών Καταδρομών, και το σύνθημα που τραγουδάνε στο εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο κυκλοφορεί ως αρχείο από δημοφιλείς τουρκικούς λογαριασμούς στο X, αποτυπώνονται εκπαιδευόμενοι να τραγουδούν συνθήματα με αναφορές σε τουρκικό αίμα και δεν τους άρεσε. Οι στίχοι του συνθήματος που ακούγονται στο βίντεο περιλαμβάνουν τις φράσεις «Στο βουνό χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, μόνο αίμα και τι αίμα, τουρκικό. Αίμα να είναι και ό,τι να είναι, τα G3 να βαράνε, χείρες και ορφανά να κλαίνε». Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, συνοδεύεται από τουρκικές λεζάντες που αναφέρουν ότι οι στρατιώτες της ειδικής μονάδας Λοκάτσης στα τουρκικά ορκίζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους να πιούν τουρκικό αίμα, να αφήσουν ορφανά τα παιδιά των Τούρκων και να κάψουν τα σπίτια τους.
2: Στο βουνό, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, μόνο

0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
5: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
6: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.

0: 6 και 46 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα. 28 του Σεπτέμβρη σήμερα, Τσαγκαροδευτέρα. Νέα διάσταση παίρνει η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή για την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντόγαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όπως αναφέρει το Ισραηλινό δίκτυο, η εντολή αφορά διυπουργική ομάδα και τον επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου του Ισραηλινού Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να προετοιμάσουν τον σχετικό φάκελο. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η υπόθεση αυτή αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στις καταγγελίες που αφορούν την μεταχείριση των ακουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ παράλληλα θα εξεταστεί και η σχέση της τουρκικής κυβέρνησης με την Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης της οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι είχε απευθυνθεί στην Ιντερπολ με στόχο την έκδοση διεθνούς ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Τώρα είχαμε και ένα ξέσπασμα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακάν Φιντάν, για την περιβόητη αμυντική συμφωνία της Μέκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. Το ΝΑΤΟ δεν είναι καλύτερο, είπε ο Χακάν Φιντάν. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αντιμέτωπος με ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της νεοσύστατης Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας, βρέθηκε ο Χακάν Φιντάν στη Νέα Υόρκη. Καθώς η Σαουδική Αραβία δέχεται επανειλημμένα πλήγματα από τους Κούθη, χωρίς να έχει υπάρξει κοινή στρατιωτική απάντηση από τους εταίρους της. Απαντώντας στον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ James Jeffrey, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επικαλέστηκε το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόλις μία φορά στην ιστορία της συμμαχίας, χωρίς κανείς να την αποκαλεί χάρτινη τίγρη, απορρίπτοντας ως πρόωρη την κριτική απέναντι σε ένα σχήμα που μετρά λίγες εβδομάδες ζωής. Η συμφωνία υπεγράφει στις 7 Αυγούστου από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, περιλαμβάνοντας ρήτρα συλλογικής άμυνας κατά την οποία ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εν τούτης, σε αντίθεση με τις παγιωμένες επιτελικές και στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ, η συμμαχία της Μέκας βρίσκεται στα πρώτα της στάδια, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις μία συνάντηση της Κοινής Επιτροπής στα τέλη Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιθέσεις των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς κατά του Ριάντ και ενεργειακών υποδομών έθεσαν άμεσα τη συμφωνία υποδοκιμασία. Μέχρι στιγμής η Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ περιορίζονται σε πολιτική στήριξη και δηλώσεις ετοιμότητας για τεχνική και στρατιωτική βοήθεια, χωρίς να έχει δρομολογηθεί κοινή στρατιωτική δράση.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Κινεφιά θα έχουμε σήμερα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και ανέμους έως και 6 μποφούρ, ενώ η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα παρουσιάσει άνοδο και θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη παρά

Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 4 μπεφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα παίξει από 17 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τον ηλικιωμένο άντρα και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
11: 40 χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύρισα.
10: Χθες το μεσημέρι λοιπόν, ο ηλικιωμένος άντρας με καταγωγή από την Γερμανία επιχείρησε να ανέβει τα σκαλιά που οδηγούν στην κορυφή του κάστρου, στο Παλαμίδι. Λέγεται ότι τα σκαλιά είναι 1000, δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθεύει ή όχι, από ό,τι έχω ακούσει δεν είναι ακριβώς 1000, αλλά τέλος πάντων κατά την διάρκεια της διαδρομής ο ηλικιωμένος άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια άλλων επισκεπτών.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρονα Β έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά την διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία της Αθάσου. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο νεαρός παίκτης σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας βγήκε εκτός του αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι σύμφωνα με πληροφορίες στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασης εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.

0: Να καλημερίσω την Δήμητρα στο Ναύπλιο, η οποία μου γράφει ότι τα σκάλια του Παλαμιδίου είναι 857, αλλά η παράδοση αναφέρει ότι είναι 1000. Να καλημερίσω λοιπόν την Δήμητρα στο Ναύπλιο και να την ευχαριστήσω για την επικοινωνία και για την πληροφορία που μας έδωσε. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη Ιγνατίου, ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Λίγο νωρίς να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «να πάμε ταμείο». Θα ήθελα όμως να μου κάνεις μια ανάλυση όσον αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Πώς διάβασες εσύ την απάντηση Μητσοτάκη προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν?
1: Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην είναι συγκρουσιακός, όμως ήταν σκληρή η απάντησή του. Μέσα σε 10 κουβέντες τα είπε όλα στον Ερντογάν, και για τις απειλές στο Αιγαίο και για την Κύπρο. Έθεσε δηλαδή τα όρια της Ελλάδας. Για τις τουρκικές απειλές απάντησε ότι ο διάλογος με την Τουρκία μπορεί να συνεχιστεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας. Αποκλείεται να δεχτεί ο Ερντογάν, όπως καταλαβαίνεις, και θεωρώ ότι και για την Κύπρο ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι αναφέρθηκε βεβαίως στην παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που συνεχίζει να την κατέχει. Μίλησε για μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της οποίας οι συνέπειες εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Και επίσης τα έβαλε και με τα Ηνωμένα Έθνη. Είπε ότι η Κύπρος παραμένει μια λιδία λίθος της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Εθνών, της ικανότητας του οργανισμού να τηρεί τα δικά του ψηφίσματα και τις αρχές του χάρτη, Κωνσταντίνη.
0: Ναι, πάμε τώρα να δούμε την επίθεση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προς την Τουρκία, και αν υπάρχει ένα σχόλιο, οποιοδήποτε σχόλιο από πλευράς ΗΠΑ, και πώς αντιμετωπίζει η Αμερικάνικη κυβέρνηση αυτήν την νέα σύγκρουση Νετανιάχου-Ερντογάν, Μιχάλη.
1: Ναι, βεβαίως είναι δικαιολογημένη η αντίδραση από τον Νετανιάχου. Άκουσε τόσα πολλά τις τελευταίες μέρες εναντίον του από τον Ερντογάν. Σίγουρα προκάλεσε ανησυχία στην Ουάσιγκτον η νέα και πιο σκληρή αυτή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Πρόεδρου της Τουρκίας. Υποβάλαμε σχετική ερώτηση στο State Department και ζητήσαμε δημόσια τοποθέτηση, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν απάντησε ο εκπρόσωπος. Εικάζω ότι βρίσκονται και αυτοί σε καθεστώς άρνησης για αυτό που συμβαίνει, διότι οι σχέσεις της Τουρκίας και του Εβραϊκού κράτους δοκιμάζονται από το 2010, αλλά το σημερινό επίπεδο οι Αμερικανοί δεν μπορούν να το φανταστούν. Λογικό είναι να ανησυχούν, διότι σύμφωνα με την πολιτική του Λευκού Οίκου, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν είναι προσωπικοί φίλοι του πρώτου Τραμπ και οι χώρες τους παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, αν και αυτό δεν ισχύει για την Τουρκία. Πρέπει να σου πω ότι πολλοί άνθρωποι στην Αμερικανική πρωτεύουσα θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητας, και η Αμερική έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομακτική. Αλλά βλέπεις, δεν έχει αλλάξει τη στάση της έναντι του Ερντογάν, και αυτό θυμώνει και το Κογκρέσο και πολύ περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά νομίζω, Μιχάλη, ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λένε οι αξιωματούχοι και τι λένε οι αναλυτές. Ποιος ευθύνεται για αυτή την σύγκρουση, ποιο είναι το κακό παιδί της παρέας, αν θέλεις.
1: Ναι. Επαναλάβω ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά από την εποχή της επίθεσης των Ισραηλινών εναντίον του Μαβί Μαρμαρά, την οποία προκάλεσε η Τουρκία. Η Τουρκία έστειλε το πλοίο για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Όμως έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα, με ευθύνη πάλι του Ερντογάν, καθώς έβαλε το χέρι του από πέρυσι τον Απρίλιο και ο Αμερικανός πρόεδρος στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ. Αντί να ρίξει νερό στη φωτιά, έριξε λάδι και έδωσε την εντύπωση στον Ερντογάν ότι ο Λευκός Οίκος είναι στη φάση αλλαγής προτεραιοτήτων και πολιτικής στη Μέση Ανατολή, ακόμα και εγκατάλειψη του Ισραήλ. Που βεβαίως δεν ισχύει, Κωνσταντίνε, αυτό το πράγμα. Ο Λευκός Οίκος και ο State Department αντιμετωπίζουν και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Οι πρέσβοι στην Άγκυρα και τα Ιεροσόλυμα είναι ταγμένοι, ο Τον Μπάρακ με την Τουρκία και ο Μάικ Χάκαμπι με το Ισραήλ. διότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ κάνει τα ίδια που κάνει ο Μπάρακ για την Τουρκία στο Ισραήλ. Και έτσι και αυτοί οι δύο δεν μπορούν να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση. Αντίθετα, βοηθούν στη συνέχιση αυτής της άνευ προηγουμένους σύγκρουσης. Πάντως και οι αξιωματούχοι και οι αναλυτές γνωρίζουν ότι προκάλεσε την κρίση ο Ερντογάν. Το θέμα τώρα είναι να βρει ο πρόεδρος Τραμπ τον τρόπο να ρίξει νερό στη φωτιά, Κωνσταντίνε, που δεν το βλέπει.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. 7 και 14 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.

Τι μου γράφει η Δήμητρα από τον Ναύπλιο? Ο Παππούλης και γενικά οι ηλικιωμένοι πρέπει να πηγαίνουν στο Παλαμίδι από την άλλη πλευρά με το αυτοκίνητο. Αυτό κάνω κι εγώ. Με το αυτοκίνητο πηγαίνω. Ποιος να ανέβει 857 σκαλιά τώρα εδώ που τα λέμε και μες στη ζέστη.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
4: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5:30 μέχρι και τις 8. Η τεχνητή νοημοσύνη, φίλες και φίλοι, απαιτεί δικλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορύθμισης, δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft, ο Bill Gates, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα, ζητώντας από το Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στην συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η επίβλεψη της τεχνικής νοημοσύνης, είπε ο Bill Gates σε μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην εκπομπή Meet the Press του δικτύου του NBC, και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
1: Προειδοποίηση για ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει την ανθρωπότητα, πρόκειται να απευθύνει μέσω της εκπομπής Meet the Press ο Bill Gates. Ο ιδρυτής της Microsoft εκτιμά ότι η ισχύς της τεχνολογίας είναι αρκετή για να πυροδοτήσει εξελίξεις που θα μπορούσαν να κοστίσουν τη ζωή σε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Όπως αναφέρει, δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κλάδος και η αμερικανική κυβέρνηση συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Gates, παρά την αισιοδοξία που έχει εκφράσει για τις δυνατότητές της, ζητά πλέον πιο άμεση δράση. Τον Αύγουστο είχε γράψει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει είτε ισχυρό μέσο εξίσωσης είτε πηγή μεγάλης αδικίας. Με βάση την τρέχουσα πορεία της, θεωρεί πολύ πιθανό ένα συνολικά αρνητικό αποτέλεσμα και καλή κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν για να αποτρέψουν την απώλεια ελέγχου.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Αλλάζουμε το πρωινό σας.

Σας έλεγα νωρίτερα για μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία, η οποία ήταν στο ισόγειο ενός κτηρίου. Αλλά η φωτιά επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, στους άλλους τρεις ορόφους του κτηρίου, από ό,τι πληροφορούμεθα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: 7:34 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τσάγκαρο Δευτέρα να έχουμε, 28 του μηνού, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Σήμερα καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όταν νερά από την ισχυρή βροχή μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και πλημμύρισαν τμήμα του τέταρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να πέσει μια γυψοσανίδα σε έναν διάδρομο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους φίλους ακροατές, στους αρτοποιούς και στον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας, στον κύριο Μπυρμπίλη. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς, καλημέρα στην Μεσσηνία μας. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος, φίλες και φίλοι, για την νέα περίοδο του αντιγρυπικού εμβολιασμού, με τις πρώτες παρτίδες του εμβολίου να φτάνουν στις φαρμακοποθήκες και στα φαρμακεία θα φτάσουν στις αρχές του Οκτώβρη, αν και το Υπουργείο Υγείας προτείνει ο εμβολιασμός να πραγματοποιείται από τα μέσα του Οκτώβρη και μετά. Η Ειρήνη Δημερτζίδου έχει τις πληροφορίες, μίλησε με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θράκης, τον κύριο Αναστάσιο Τερζή. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη νέα περίοδο του αντιγρυπικού εμβολιασμού, με τις πρώτες παρτίδες των εμβολίων να φτάνουν ήδη στις φαρμακοποθήκες.
2: Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός γίνεται κάθε χρόνο, με τους καταλληλότερους μήνες διενέργειας να είναι Οκτώβριος και ο Νοέμβριος.
1: Μέσα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή του στα φαρμακεία, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται και η επίσημη έναρξη της φετινής εμβολιαστικής περίοδου από το Υπουργείο Υγείας.
3: Παραδοσιακά η περίοδος αντιγρυπικού εμβολιασμού είναι οι μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος, χωρίς να σημαίνει ότι απαγορεύεται κάποιος να εμβολιαστεί και αργότερα. Τα πρώτα εμβόλια αναμένονται στα φαρμακεία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και λογικά με την έκδοση και της εγκυκλίου της αντίστοιχης που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Υγείας, την οποία αναμένουμε, θα μπορεί να κινήσει και η διαδικασία του αντιγρυπικού εμβολιασμού.
1: Το ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ιδιαίτερα από τους πολίτες που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός στην Ελλάδα πραγματοποιείται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να έχει προλάβει να αναπτυχθεί η απαραίτητη ανασφαλή λογική απόκριση πριν από την περίοδο έξαρσης της γρίπης.
3: Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, μπορεί να διενεργείται στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή, μόνο με το άμυκα του ασθενούς, και και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός θα γίνεται δωρεάν για όλες τις ομάδες φιλού κινδύνου. Τα αντιγρυπικά εμβόλια, τα παιδικά, και συνταγογραφούνται και διενεργούνται από τους παιδιάτρους, και μάλιστα φέτος περιμένουμε και το ελληνικό παιδιατρικό εμβόλιο, το οποίο δεν θα είναι σε μορφή ένεσης, δεν θα ενίεται, αλλά θα είναι με ψεκασμό στη μύτη, μια διαδικασία σαφώς πιο εύκολη και πιο ανώδυνη για τα παιδιά.
1: Την περασμένη χρονιά το ποσοστό των πολιτών που προχώρησαν στον αντιγρυπικό εμβολιασμό δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για τη σημασία της πρόληψης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προστασίας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις συστάσεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.
3: Πέρσι, όπως ίσως γνωρίζει ο κόσμος, είχαμε χαμηλά ποσοστά, χαμηλότερα του αναμενωμένου ποσοστά αντιγρυπικού εμβολιασμού, και γι' αυτό το λόγο είχαμε πολύ υψηλότερα του αναμενωμένου ποσοστά εποχικής γρίπης, και μάλιστα με πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες φέτος πρέπει να επιδείξουμε υπευθυνότητα και για τον εαυτό μας και για την κοινότητα. Δεν είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, έχει απλοποιηθεί εξαιρετικά. Σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να βρεθεί κανείς, μπορεί απλά να μπει μέσα και να ζητήσει να εμβολιαστεί. Που σημαίνει ότι καλό είναι να το κάνουμε για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας, και να μην ζήσουμε επιδημία γρίπης ανάλογη με την περσινή, η οποία, για να μην την υποτιμά ο κόσμος, έχει πολύ ψηλά ποσοστά και νοσηλιών και θνησιμότητας, ειδικά σε ανθρώπους που είναι ευπαθείς.
1: Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στη χώρα μας συνήθως αυξάνεται από τον Ιανουάριο, με την κορύφωση να καταγράφεται κυρίως τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι ηλικιωμένοι και οι πολίτες που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Ενώ στις ομάδες που συστήνεται ο εμβολιασμός περιλαμβάνονται επίσης έγκυες γυναίκες, άτομα με ανασωκαταστολή, επαγγελματίες υγείας και άνθρωποι που διαμένουν ή εργάζονται σε κλειστές δομές.
3: Ο κόσμος θα ενημερωθεί φυσικά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από το φαρμακείο της γειτονιάς του μπορεί να κάνει μια ερώτηση και να ενημερωθεί για το πότε θα ξεκινήσει. Άλλωστε, πριν τις 15 Οκτωβρίου δεν συνιστούμε να εμβολιαστεί κάποιος. Από 15 Οκτωβρίου ως τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη περίοδος, γιατί μην ξεχνάμε ότι θέλει περίπου και 15-20 μέρες το αντιπικό εμβόλιο να δημιουργήσει την απαραίτητη ανοσία, ούτως ώστε να προλάβουμε την έναρξη της γρήπης, η οποία είναι παραδοσιακή εκείνη την εποχή.
1: Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ακόμη και όσοι δεν καταφέρουν να εμβολιαστούν μέσα στο προτινόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να κάνουν τον εμβόλιο και αργότερα μέσα στο χειμώνα.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Από τις 15 του Οκτώβρη και μετά λοιπόν το αντιγρυπικό εμβόλιο. Να φύγουμε τώρα από την Θράκη και να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένας 40χρονος συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος πλέον με πάρα πολύ σοβαρές ποινικές διώξεις. Περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία με σκληρό πορνογραφικό υλικό κατέσχεσαν οι αρχές από το σπίτι του 40χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Γεωργία Μακάκη έχει το ρεπορτάζ.
5: Σκληρό πορνογραφικό υλικό με περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία, στα οποία εμφανίζονται παιδιά ηλικίας από 4 έως και 10 ετών, κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές στο σπίτι ενός 40χρονου από το Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη. Πρόκειται για υλικό φρίκι, το οποίο είχε στην κατοχή του, υλικό που φαίνεται να έχει σοκάρει ακόμη και τους αστυνομικούς που προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και τις αρρωστημένες πράξεις του. Σκληρό πορνογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται παιδιά, μπαίνει στο μικροσκόπιο των ειδικών για περαιτέρω ανάλυση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 40χρονος φέρεται να έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για γυναίκες, καθώς κατηγορείται ότι επί μήνες παρακολουθούσε γυναίκες, τις ακολουθούσε μέχρι τα σπίτια τους, ενώ φέρεται να αυτοικανοποιούνταν μπροστά στα έντρωμα μάτια τους. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν ένας 40χρονος, ο οποίος παρακολουθούσε τις γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ψηφιακά αρχεία μικρών παιδιών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί ογκοδέστατη δικογραφία με βαρύτερες κατηγορίες, καθώς διώκεται για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 40χρονος ανέπτυξε μια επιμονή και κλιμακούμενη δράση από τις 14 Ιουνίου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρακολουθούσε συστηματικά, ακολουθούσε μέχρι τα σπίτια τους και απειλούσε τουλάχιστον 3 νεαρές γυναίκες. Ο δράστης δεν δίστασε να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες, να χτυπά παράθυρα, ακόμα και να επιχειρεί να ανοίξει μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου την ώρα που η ένικος βρισκόταν μέσα, προβαίνοντας παράλληλα σε γενετήσιες πράξεις έξω από τις κατοικίες τους.

0: Πόσες αναρτήσεις έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα σε 17 χρόνια στην πλατφόρμα X, ξέρετε.
1: Τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω.
0: Αν το βρεις, θα σε κεράσω μια μπουγάτσα με κιμά. Σε λίγο θα ακούσουμε πόσες αναρτήσεις έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας, μέσα σε 17 χρόνια στην πλατφόρμα X.
1: Με έχεις ήδη καταστρέψει.

Μια σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση ζώου προκάλεσε αναστάτωση στην Εύβοια, καθώς μια αδέσποτη γάτα φέρεται να πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας που μένει στην περιοχή, η οποία εντόπισε έξω από το σπίτι της την γατούλα, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, και μάλιστα η γυναίκα, βλέποντας την κατάσταση του ζώου, δεν έμεινε αμέτωχη και το πήγε άμεσα σε την ιατρική κλινική προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη. Κατά την κτηνιατρική εξέταση λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της γάτας είχαν προκληθεί από πυροβολισμό. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ζώο έχασε την όρασή του.

0: στο κάτω-κάτω της γραφής με τον Γιάννη Πάριο, 12 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούστε τώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει βάλει τα γυαλιά στους influencers. Ο Άδωνης έχει κάνει 178.000 αναρτήσεις στην πλατφόρμα X μέσα σε 17 χρόνια. Τώρα, πότε βρίσκει χρόνο για να ασχοληθεί με τα θέματα του Υπουργείου του, μόνο αυτός ξέρει, κάνοντας 178.000 αναρτήσεις μέσα σε 17 χρόνια, συν τα τηλεοπτικά παράθυρα, συν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνεντεύξεις, ο Άδωνης που τρέχει παντού, ο Άδωνης που πάει παντού, σαν τον Πέτρο, θυμάστε τον Πέτρο πάει παντού. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ο λογαριασμός του Άδωνη Γεωργιάδη στο X άνοιξε στις 31 Αυγούστου 2009 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Μετρά περίπου 178.000 αναρτήσεις. Από την εγγραφή έχουν περάσει 6.234 ημέρες. Ο μέσος όρος βγαίνει 28 με 29 post την ημέρα επί 17 χρόνια χωρίς διακοπή ρυθμού. Δεν είναι απλώς παρουσία. Είναι μηχανή influencer. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει την πλατφόρμα σε καθημερινό γραφείο τύπου. Απαντήσεις σε δημοσιογράφους, αποσπάσματα συνεντεύξεων και προεκλογική φθορά της αντιπολίτευσης. Οι ακόλουθοι ξεπερνούν τις 330.000. Ο ίδιος το έχει υπερασπιστεί ως μη ξύλινο ύφος. Οι αριθμοί δείχνουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Σχεδόν 3 δεκαετίες ημερήσιων μηνυμάτων συμπυκνωμένες σε μία πολιτική καριέρα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει κατά μέσον όρο 28 με 29 αναρτήσεις την ημέρα στην πλατφόρμα X. Πότε προλαβαίνει ρε παιδιά αυτός ο άνθρωπος? Πότε? Συνέχεια είναι στην τηλεόραση, συνέχεια είναι στα ραδιόφωνα και 28 με 29 αναρτήσεις στο X κάθε μέρα. Πότε προλαβαίνει να ασχοληθεί με τα θέματα του Υπουργείου του?
3: Είσαι κυρά μου.
0: Αυτό όμως που πραγματικά με έκανε να χαμογελάσω, άκουσα ότι 330.000 άνθρωποι τον ακολουθούν.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να μας επιλέξετε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας και σήμερα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Δευτέρα, μια καταπληκτική εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, και να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα, στις 5:30. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το τετράωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

28 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Στην Πάτρα πάντως θα έχουμε λιακάδα. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 16. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%.

την αναλυτική πρόγνωση, ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, θα είναι άστατος με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς έτοιμα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση.

θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26, στην Ήπειρο από 7 έως 26, στη Θεσσαλία από 6 έως 25, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 7 έως 27, στην Κρήτη από 11 έως 24, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24. Τα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο από βορειοδυτικές βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική από 17 έως 25 βαθμούς, στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 24.

ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο, γιατί έχουμε πολύ πιο δύσκολα θέματα στην πορεία. Οπότε καλό είναι να ξεκινάμε με κάτι διαφορετικό. Βράδυ λοιπόν για όσους άντεξαν να δουν μέχρι τέλους τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της εθνικής ομάδας της Ελλάδας στο ποδόσφαιρο με την αντίστοιχη γερμανική. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Ένα παιχνίδι για την για το Nations League. Όπου η ελληνική ομάδα που από πλευράς ταλέντων έχει ξεχωριστούς παίχτες, εκ των οποίων οι μισοί ή λίγο περισσότεροι από τους μισούς παίρνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες εκτός συνόρων. Κατάφερε να νικήσει μία από τις πιο βαριές φανέλες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορεί να μην έχει την δυναμική που είχε πριν από κάποια χρόνια η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, ωστόσο η φανέλα είναι πολύ βαριά. Και μάλιστα αυτό το έκανε στην έδρα της Γερμανίας, στο Augsburg, όπου νίκησε με 1-0 λοιπόν την ομάδα της χώρας, καταφέροντας τη δεύτερη νίκη στη διοργάνωση. Είχε νικήσει και τη Σερβία νωρίτερα. Και μένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του ομίλου στον οποίο παίζει. Και ήταν, δεν ξέρω τώρα, περισσότερο ξέρουν οι καλοί φίλοι που ασχολούνται με τα αθλητικά, οι αθλητικογράφοι, εγώ δεν είμαι. Αλλά νομίζω πως είναι η μοναδική φορά στην ποδοσφαιρική της ιστορία που η Ελλάδα κέρδισε σε οποιονδήποτε τύπο αγώνα τη Γερμανία.

σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έβαλε το νικητήριο γκολ στο 74. Ενώ μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι 5.000 φίλοι της εθνικής μας ομάδας. Κάποιοι είχαν πάει από την Ελλάδα, πολύ περισσότεροι βρέθηκαν από τη Γερμανία στις εξέδρες. Και εδώ φάνηκε και κάτι άλλο σημειολογικά και έχει ενδιαφέρον. Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βρέθηκαν στις εξέδρες θες ήταν μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Έστω και έμεσα λοιπόν μέσω ενός ποδοσφαιρικού αγώνα τι διακρίνουμε? Ότι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς και ενδεχομένως και τέταρτης κάποιοι έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την εθνική ταυτότητα, παρότι πολλοί πιστεύουν ότι χάνεται αυτή μετά από μία-δύο γενιές, σίγουρα στις τρεις. Αυτό δεν αληθεύει πάντα. Και νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον επίσης, πέραν του ποδοσφαιρικού αγώνα, κοινωνιολογικό, σημειολογικό και εθνικό.

καθαρά αθλητικά βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Επαναλαμβάνω, έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά που το καταφέραμε αυτό. Κάνοντας μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει όσον αφορά και την ποιότητα ατομικά της ομάδας ότι έχουν εξαιρετικούς παίκτες που παίρνουν στα μεγαλύτερα προσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία. Και σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Και μέχρι εδώ ήταν τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στην διαφορετική εικόνα της επικαιρότητας. Θυμάστε την περίπτωση της Γιολάντα? Δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρό, νομίζω οι περισσότεροι τη θυμούνται. Λοιπόν, λίγος καιρός πέρασε από τότε και από ό,τι φαίνεται η μονάδα αυτή που είχε και την ιδιαίτερη εκτίμηση κυβερνητικών παραγόντων, όπως θα θυμόμαστε οι περισσότεροι, απασχολεί για έναν διαφορετικό λόγο την επικαιρότητα. Γιατί ήρθαν στο φως δημοσιότητας καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι τι είχαν κάνει? Είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Θυμόμαστε όλοι ποια ήταν η συνέχεια. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν βγει δημόσια και μίλησαν, βλέπουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να έχει αποφυλακιστεί και αυτούς να χάνουν τη δουλειά τους.

Η οικογένεια της Βασιλικής Καμπαρδόνη, μία από τις 5 εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στον εισαγγελέα εφετών της Λάρισας, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της απόφασης για την αποφυλάκηση του επιχειρηματία και η επανεξέταση των δεδομένων της υπόθεσης. Η οικογένεια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Real News, υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, ενώ στο επίκεντρο τίθενται και καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες πριν από την έκρηξη. Το υπόμνημα φέρεται επίσης να αναφέρεται σε παρεμβάσεις στον χώρο του εργοστασίου που, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ενδέχεται να δυσκολεύουν την πλήρη αναζήτηση των αιτιών της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για την άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου, αλλά και για την επαναφορά της ηλεκτροδότησης πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες. Οι συγκεκριμένες ενέργειες τίθενται υπό εξέταση από την πλευρά των οικογενειών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης των συνθήκων που επικρατούσαν στο χώρο πριν από την έκρηξη. Παράλληλα, οι αναφορές για το εργασιακό περιβάλλον μετά την τραγωδία εξετάζονται με διαφορετική ματιά. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές καταγγελίες, εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει ή εκφράσει παράπονα για έντονη μυρωδιά υγραερίου πριν από το δυστύχημα, φαίνεται να βρέθηκαν εντελώς στοιχεία εκτός εταιρείας. Τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι που είχαν μιλήσει για την οσμή φέρεται να απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, γεγονός που από την πλευρά των οικογενειών συνδέεται με την ανάγκη να εξεταστεί αν υπήρξαν πιέσεις προς πιθανούς μάρτυρες. Οι αναφορές αυτές αποτελούν ένα αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν συνιστούν από μόνες τους δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα. Γιος μίας από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίλησε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, έχει διαμορφωθεί για όσους εργαζόμενους θέλουν να συνεισφέρουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα δυσμενές περιβάλλον για τους ανθρώπους που επιθυμούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ενώ έκανε λόγο και για απολύσεις που συνδέονται με μάρτυρες, με μαρτυρίες σχετικά με την οσμή υγραερίου. Παράλληλα, περιέγραψε μια εικόνα πολλών αποχωρήσεων προσωπικού, τις οποίες χαρακτήρισε ανεξήγητες, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

πρόκειται για την επιχείρηση την οποία κυβερνητικοί παράγοντες πρώτης εκρήξεως παρουσίαζαν ως πρότυπο μονάδα στην Ελλάδα. Έκαναν βόλτες, φωτογραφίζονταν με τα διευθυντικά στελέχη και τον ιδιοκτήτη. Και από την πρώτη στιγμή υπουργοί όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης έκαναν δηλώσεις που έφταναν στο πλαίσιο της παρεξήγησης, δηλώσεις υπέρ της ιδιοκτησίας. Προφανώς οι καταγγελίες χρήζουν άμεσης διερεύνησης και σίγουρα οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν την πρόθεση να μιλήσουν και να συνεισφέρουν στοιχεία στην ακροαματική διαδικασία αλλά και νωρίτερα στην ανακριτική διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης θα πρέπει να τύχουν προστασίας από το ελληνικό κράτος.

σημείο, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε, γιατί το μόνο που κάναμε ήταν να αξίσουμε λίγο τον πάτο του Βαρελιού. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και για θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ένα εξ αυτών έχει να κάνει δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα όμως την ελληνική κυβέρνηση.

0: τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ακούει στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου εξωτερικών, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Κύριε Μάντζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το τελευταίο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και βεβαίως και μια ανακοίνωση που εκδώσατε εσείς ως ΠΑΣΟΚ σε σχέση με ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία αναφέρει πως στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, φέρεται να διεμήνησε και μάλιστα παρόντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυρίου Παπασταύρου, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, σαν να ήταν μια απειλή εν πάση περιπτώσει για την Ελλάδα αυτή. Και αυτό βέβαια το μαθαίνουμε μετά από αρκετό καιρό, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Ναι, συμφωνώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε, έχουμε 52 χρόνια από τότε που η Ελλάδα είναι ξανά μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη κοινοβουλευτική δημοκρατία, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς εξαιρέσεις, αυτό να το αποδεικνύει. Και ένα δημοσίευμα από μια εφημερίδα έγκυρη και από μια βαριά υπογραφή, το οποίο δημοσίευμα από τις ΗΠΑ και τη Wall Street Journal εμπλέκει την πρέσβυρα μιας τρίτης χώρας, εν προκειμένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και έναν Έλληνα υπουργό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ένα περιστατικό τουλάχιστον ανησυχητικό, δεν μπορεί ως δημοσίευμα να γνωρίζει τη σιωπή της απάντησης ως τη σιωπή της κυβέρνησης ως απάντηση. Δεν μπορεί να είναι η σιωπή της κυβέρνησης, να το πω πιο καθαρά, η απάντηση από το δημοσίευμα. Άρα για εμάς, και προκειμένου να μην συντηρούνται πάνω από το πολιτικό σκηνικό της χώρας βαριές σκιές, οι οποίες το σημαντικότερο που κάνουν είναι ότι βαθαίνουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία και στην πολιτική ζωή του τόπου, θα πρέπει άμεσα τα δύο συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και το Υπουργείο των Εξωτερικών, να απαντήσει, να διαψεύσει, να επιβεβαιώσει ή εν πάση περιπτώσει να τοποθετηθεί έναντι αυτού του πολύ σοβαρού δημοσιεύματος. Λέω ξανά και επιμένω σε αυτό ότι είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος, στο οποίο προφανώς οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν μόνο με την ψήφο του κυρίαρχου λαού και με καμία άλλη παρέμβαση.
0: Ναι, το γεγονός ότι το μαθαίνουμε τώρα μετά από πολύ καιρό, το Μάρτιο υποτίθεται ότι συνέβη αυτό το γεγονός, χωρίς το μεταξύ στο μεσοδιάστημα να έχει υπάρξει αντίδραση ελληνικής κυβέρνησης, είναι από μόνο του προβληματικό.
1: Ναι, και είναι και προβληματικό εξίσου ότι αυτό το δημοσίευμα, και πριν υπάρξουν οι ανακοινώσεις τόσο η δική μου και του Φραγκίσκου Παρασύρη, του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Βουλευτού, αλλά και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, πέρασαν και αρκετές ώρες όπου το δημοσίευμα τέθηκε σε κυκλοφορία και στο διαδίκτυο, και έκτοτε επί πολλές ώρες πια και ημέρες η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί. Υπόλογε μάλλον όταν αυτό το γεγονός φαίνεται ότι έχει συμβεί το Μάρτιο που μας πέρασε, άρα μιλάμε για πολλούς μήνες ήδη. Θεωρώ και το επαναλαμβάνω ότι όποτε και να έγινε και όπως και να έγινε και αν έγινε, θα πρέπει η κυβέρνηση έστω και τώρα να τοποθετηθεί και να διαλυθούν οι βαριές σκιές που δημιουργήθηκαν από αυτό το δημοσίευμα.
0: Και να ενημερώσει και το λαό, έτσι.
1: Ασφαλώς δεν ενημερώνει την αντιπολίτευση. Εν προκειμένου, δεν είναι θέμα λογοδοσίας προς την αντιπολίτευση, που και αυτό υπάρχει. Το σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες, διότι δεν πρέπει, ιδίως όσον αφορά στο ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών και το πώς αυτός ο ρόλος ενδεχομένως συμπλέκεται ή συνδέεται ή εν πάση περιπτώσει επηρεάζει τη λειτουργία αγορών, όπως η ενεργειακή αγορά ή την διεθνή παράσταση της χώρας όσον αφορά στις διεθνείς τις συμβάσεις και τις συμφωνίες της, πρέπει αυτός ο ρόλος να είναι αποσαφηνισμένος σε όλους και πρώτα και κύρια στους ίδιους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αρχών, τους πρέσβεις και τις πρέσβυρες των τρίτων κρατών, ούτε καν ευρωπαϊκών εν προκειμένου, στην Αθήνα. Αυτός είναι ένα παιχνίδι δηλαδή, δημοκρατικό, πολιτικό, το οποίο πρέπει να έχει καθαρούς κανόνες. Όταν οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν μονομερώς, θα πρέπει να εκπέμπεται από την εδώ πλευρά ένα ισχυρό και αποφασιστικό μήνυμα. Θα το αναμένουμε, διότι είναι σαφές ότι μετά την αντίδραση πια της αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει τουλάχιστον να τοποθετηθεί απέναντι στους πολίτες και να τους ενημερώσει.
0: Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο επίσης από ό,τι βλέπω σήκωσε το Πασόκ, είναι οι καταγγελίες που έγιναν για τα όσα ακολούθησαν την τραγωδία της Γιολάντα, με πολύ σοβαρές καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων που μιλούν για απολύσεις, για εκφοβισμό εργαζομένων κλπ. Την ώρα που ο ιδιοκτήτης έχει αποφυλακιστεί, αλλά οι εργαζόμενοι, από ό,τι φαίνεται, οι συγγενείς τους περνούν ένα δεύτερο σκαλοπάτι μαρτυρίου.
1: Ναι, δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια εκδικητική συμπεριφορά απέναντι σε συγγενείς των θυμάτων, αλλά και σε εργαζομένους και τις οικογένειές τους που τόλμησαν να μιλήσουν στον τέοντα χρόνο. Είναι μια τραγική είδηση, την οποία είχαμε και τότε αναλύσει όταν συνέβη η τραγωδία, το εγκληματικό αυτό, η εγκληματική αυτή έκρηξη. Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να αποσαφινιστούν όλες οι μέχρι τότε ενέργειες της πολιτείας για το αν υπήρξαν καταγγελίες και αν τελικά οι αρχές του τόπου είχαν εγκαίρως ανταποκριθεί σε αυτές, και τώρα αποκαλύπτεται κάτι ακόμα πιο ανατριχιαστικό και κίνικο, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε η σωστή προφανώς διαχείριση των καταγγελιών ώστε να έχουν σωθεί οι τόσοι συμπολίτες μας, αλλά υπάρχει και μια εκδικητική συμπεριφορά απέναντι σε όσους τόλμησαν εγκαίρως να μιλήσουν. Ξέρετε, πολλές φορές το είχαμε δει αυτό και στο εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου και εκεί υπήρξαν διώξεις για όσους τόλμησαν να μιλήσουν. Το είχαμε δει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπήρξαν διώξεις των επιθεωρητών και όσων τόλμησαν να ανοίξουν το φάκελο. Πρέπει κάποια στιγμή συνολικά στη χώρα μας να προστατεύεται αυτός ο οποίος τολμά να μιλήσει, αυτός ο οποίος δεν κλείνει τα μάτια στην αδικία και στην ασυδοσία, αυτός που δεν βολεύεται στη σιωπή. Πρέπει να προστατεύεται, όχι απλώς να ανάγεται σε ένα κοινωνικό πρότυπο, το οποίο είναι ούτως ή άλλως, αλλά θα πρέπει και νομικά η ίδια η πολιτεία να τον προστατεύει και από την εκδικητικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μπορεί προφανώς κανένας να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη και μόνη αυτή είναι αυτή που θα αποδώσει ευθύνες στο εγκληματικό αυτό, στην έκρηξη αυτή που σκότωσε συνανθρώπους μας, εργαζομένους, την ώρα της δουλειάς τους. Όμως σε πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι εδώ υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να κάνουμε σε θεσμικό επίπεδο για να προστατεύουμε όσους τολμούν να μιλήσουν και να καταγγείλουν αδικίες και την παραβίαση των κανόνων εγκαίρως, πριν συμβούν οι τραγωδίες.
0: Λέτε ότι παρουσιάζεται ένα μοτίβο, και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με το γεγονός ότι υπήρξαν και κυβερνητικοί παράγοντες οι οποίοι εκβίαζαν τη συγκεκριμένη μονάδα ως πρότυπο λειτουργίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι, υπήρχε και μια βιασύνη των ιδίων παραγόντων, ενώ στο παρελθόν την εκθίαζαν και είχαν κάθε άποψη για αυτήν, και ίσως καταχράστηκαν το δικαίωμά τους να κάνουν διαφήμιση, κάτι το οποίο το έχουμε δει δυστυχώς, κύριε Καρβουνιάρη, και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ πρώην Υπουργό Επενδύσεων να παρελάβει στην παραλία της Αθήνας, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα την περίφημη, και να μας παρουσιάζει νέα ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν. Ή να θυμάμαι Υπουργό Υγείας να μπαίνει σε ιδιωτική κλινική πάλι στην Νότια Αθήνα και να την παρουσιάζει ως ένα κόσμημα, ενώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, προσέφερε. Και οι ίδιοι άνθρωποι, επειδή στο παρελθόν είχαν σπεύσει να διαφημίσουν μονάδες ή εργοστάσια, όταν συμβαίνουν τραγωδίες όπως αυτή στη Βιολάντα, να είναι οι πρώτοι οι οποίοι με αναρτήσεις τους θα σπεύσουν σχεδόν να υπερασπίσουν τους ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη. Ξέρετε, το τεκμήριο αθωότητας είναι διτό. Είναι και υπέρ του κατηγορουμένου προφανώς, αλλά είναι και υπέρ της αλήθειας. Όταν συμβαίνει κάτι, δεν θα πρέπει πρώτοι και κύριοι οι υπουργοί

0: Δημοκρατία δεν περιποιεί τιμή στην πολιτεία μας και είναι μια απαράδεκτη πολιτικά συμπεριφορά.
1: Μέσα τώρα, επειδή κάνατε και αναφορά στην υγεία, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο αποκαλύφθηκε βεβαίως με τα παρανόμως λειτουργούντα ιατρεία στην Αττική, ενδεχομένως όλη την Ελλάδα, και την πώς να το πω, την ασυλία που είχαν, την αγάπη ορισμένων ή την εκτίμηση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών. Έχει προκύψει και αυτό το θέμα στη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι συνδέονται αυτά.
0: Ναι, δυστυχώς αποδεικνύονται επιλεκτικές σχέσεις σε πολλές υποθέσεις διαφόρων επιχειρηματιών ή επαγγελματιών ή ευρύτερα πολιτών, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια υπόθεση με υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα μοτίβο και αυτό, το βλέπουμε δηλαδή. Αλλά εδώ ποια είναι η απάντηση μιας πολιτείας, γι' αυτό επιμένω στους θεσμούς. Για να μην έχουν οποιαδήποτε επίδραση, θετική προφανώς τα πράγματα, αυτές οι επιλεκτικές σχέσεις, για να μην γίνονται οι δουλίτσες δηλαδή για αυτούς που έχουν απλώς τις πλάτες και τις επαφές με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, προκειμένου μια κυβέρνηση που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τον ασίδωτο και αδιαφανή. Για να μην υπάρχει αυτό το περιθώριο, θα πρέπει να υπάρχουν θεσμοί, οι οποίοι είναι ελεγκτικοί και αποτελεσματικοί, και ιδίως στον τομέα της υγείας. Έχετε δίκιο που το κάνετε, τι κάνετε τη διάκριση. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα το πρόβλημα. Οι ιδιωτικά ιατρία και κλινικές που διαφημίζουν στο διαδίκτυο ευρύτατα αμφιβόλου ποιότητας και ασφαλείας ιατρικές εντός αγωγικών υπηρεσίες υπάρχουν σε όλη τη χώρα, και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και αλλού. Άρα θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται σε όλη τη χώρα. Για αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες, από το 2002, η τότε κυβέρνηση Πασόκ και ο τότε υπουργός, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, είχαν ιδρύσει ένα σώμα ελέγχου επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, το περίφημο ΣΕΙΠ, η Κομάντο Υγείας, όπως το λέγατε οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επομένως, αυτό ήταν ένα εργαλείο για την πολιτεία να λειτουργεί και να ελέγχει. Όταν το 2019 ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε από τη Βουλή ήταν η κατάργηση του ΣΕΙΠ και η ένταξή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Έκτοτε οι έλεγχοι έχουν ατονίσει. Δεν μας έχει δοθεί λογοδοσία πώς είναι οι έλεγχοι, τι αποτελέσματα έφεραν, τι κυρώσεις επιβλήθηκαν, τι πρόστιμα εισπράχθηκαν, πόσες κλινικές έκλεισαν και για πόσο χρόνο. Με αποτέλεσμα, ο πρώτος που το ομολόγησε αυτό είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανασυσταθεί. Ενώ με μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης έρχεται απλώς να χαρτογραφήσει την αδικία την ώρα που αυτή συνεχίζεται γύρω μας. Έλεγχοι χρειάζονται λοιπόν, κανόνες που θα ισχύουν το ίδιο για όλους, διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή και γίνεται αφορμή ο θάνατός ο τραγικός για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολλές ακόμη, δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω, μην πω και περισσότερα, ασθενών, λιγότερο επώνυμων, αλλά το ίδιο σημαντικών ως ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα εκτίθενται σε κλινικές και ιατρία τα οποία μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για την στρατηγική που χαράσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα, εν ώψη των εκλογών που έρχονται, έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Έχετε αρχίσει περιοδίες παντού, προεξάρχοντος του Προέδρου, του Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και εσείς ήσασταν χθες στην Πάτρα, βέβαια σε θρησκευτικές εκδηλώσεις για την επανακομιδή της Θυμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου. Ωστόσο, είχατε την και έχετε αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται, να κάνετε εξορμήσεις, κυρίως παρουσιάζοντας το πρόγραμμα που είναι και το βαρύ όπλο του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Για μας το βασικό εφόδιο στην προεκλογική περίοδο είναι το πρόγραμμά μας. Και μαζί με αυτό θα έβαζα την ομάδα των στελεχών, την παράταξη δηλαδή, στην οποία αναφέρθηκε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και μαζί με την παράταξη θα έβαζα και την καθαρή και δυνατή και ανεξάρτητη φωνή που δεσμεύεται ότι ό,τι λέει σήμερα θα το κάνει πράξη αύριο, διότι μπορεί να το κάνει. Δεν λογοδοτεί σε κανέναν παρά μόνο στους πολίτες της χώρας μας. Άρα με το πρόγραμμα, την ομάδα των στελεχών, την παράταξη και τη καθαρή φωνή μας, την αυτονομία μας, πορευόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα έχετε δίκιο που το έχετε διαγνώσει. Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε το ίδιο έντονα σε όλη την Ελλάδα. Προηγήθηκαν δύο σπουδαίες, κατά την άποψή μου, οργανωτικά και πολιτικά καμπάνιες στην Κρήτη στις αρχές του Σεπτέμβρη και στη Μακεδονία και Θράκη στη συνέχεια, στις παραμονές της παρουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Επιθεσσαλονίκης. Ήταν και οι δύο πολύ επιτυχημένες, διότι δεν πήγαμε.

0: απλώς να κάνουμε παρουσίες τυπικές και συνεντεύξεις τύπου, αλλά μιλήσαμε με πάρα πολλούς συμπολίτες μας, παραγωγούς, ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, ακαδημαϊκούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, προφανώς την αυτοδιοίκηση, όπου υπάρχουν πολλά ζητήματα, για να επικαιροποιούμε διαρκώς το πρόγραμμά μας περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για μένα είναι το βασικό μας εφόδιο. Είναι το πρόγραμμα που περιλαμβάνει προτάσεις και λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες για την πατρίδα μας και το λαό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει θέσεις τις οποίες πρέπει να πιστέψουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι και να τις υπερασπίζουμε κάθε φορά που δεχόμαστε επίθεση. Θεωρώ ότι όσο μένουμε σταθεροί σε αυτές τις θέσεις, κερδίζουμε σε αξιοπιστία και έτσι λέμε στους πολίτες ότι η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή, είναι ρεαλιστική, αρκεί να την πιστέψουμε και αρκεί να συμμετάσχουμε στις εκλογές, να φέρουμε ακόμα περισσότερους εκείνη την Κυριακή μαζί μας στις κάλπες. Άρα ναι, παντού σε όλη την Ελλάδα, με το πρόγραμμα στα χέρια, να το επικοινωνήσουμε και να φέρουμε ακόμα περισσότερους πολίτες στην κάλπη, ώστε αυτή να γεμίσει εκείνη την Κυριακή με περισσότερα ψηφοδέλτια που φέρνουν την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, της μόνης λύσης για πολιτική αλλαγή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάντζου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάτικλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Γεια σας.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εκλογές, που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
2: Καιρός.
1: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ραδιογάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, καλή σας εβδομάδα καταρχήν. Να είστε όρθιοι, να είστε καλά όλοι, το εύχομαι από καρδιάς. Γιατί με τόσα που συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, το μόνο που έχει απομείνει είναι να σταθούμε στα πόδια μας. Έχουμε εξευτελιστεί διεθνώς. Η κατάσταση είναι, δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, πάντως χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι παρατηρούν τα γεγονότα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και προσπαθούν επίσης να κρατήσουν όρθιο το μυαλό τους, την νοημοσύνη τους, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν την κυβέρνηση δεν ξέρω αν τα είχαμε ξανά αντιμετωπίσει άλλες χρονιές. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, γίνεται πλέον πεποίθηση ότι ζούμε από τύχη από τη μία πλευρά και ότι μας παίζουν και στα ζάρια από την άλλη, έτσι. Δηλαδή, αδιαφορώντας για τον ελληνικό λαό, προτάσσοντας πάντα τα λόμπι και τις επενδύσεις, όλοι οι κυβερνητικοί και παρατρεχάμενοι τρέχουν να βουλευτούν πίσω από τις μίζες του LNG του Αμερικάνικου και φυσικά μπαίνουν στο πορτφόλιο της πρέσβεως της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Ξέρετε, αυτή τη συμπαθούς κυρίας με τα μακριά μαλλιά, σαν κουβέρτα ας πούμε, τα οποία τα ρίχνει από εδώ και από εκεί, και κυκλοφορεί τα βράδια πίνοντας κανένα ποτό σε ωραία μαγαζιά στην Αθήνα, συνοδευόμενη από ωραίους σαραντάριδες. Την κυρία στιγμή εμείς εισπράττουμε χαρακτηρισμούς όπως ας πούμε οι κακομύριδες και οι νοικοκυρέοι, τα κορόιδα, οι μεμψίμυροι, οι γκρινιάριδες, οι φτωχοί εν τέλει. Αυτό είναι το θέμα. Μας υποτιμούν, φίλες και φίλοι, μας υποτιμούν γιατί έμαθαν έτσι, γιατί τους μάθαμε έτσι, και αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά και αρχίζουμε σιγά σιγά να το πληρώνουμε. Αυτό το δημοσίευμα της μεγαλύτερης ίσως οικονομικής εφημερίδας στον κόσμο, παγκόσμια, η Wall Street Journal, είναι, θα έλεγε κανείς, γροθιά στο στομάχι. Με όσα περιγράφει μέσα, τα οποία έχουν γίνει και δημοσίως σε δείπνα στην Αθήνα. Θυμάστε κάποτε εκεί περί την άνοιξη που μας πέρασε, που υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Παπασταύρου τα έχει τσουγκρίσει με την Guilfoyle και τα λοιπά, και εννοείταν αγκαλιές φιλιά και πάμε στον κάθετο διάδρομο να περπατήσουμε μαζί. Στο τέλος κάτι συνέβη και ψυχράνθηκαν. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας εξήγησε κανένας βέβαια τότε τι έγινε, αν και κάποιοι ξέρανε. Γιατί ήταν εκεί, ήταν στο τραπέζι αυτό, ήταν στο δείπνο αυτό. Γιατί η κυρία Guilfoyle έχει μάθει να υποτιμά τους ανθρώπους που έχει γύρω της με σκαιό τρόπο. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει τρόπους, ανεξάρτητα το τι δείχνει και πώς το δείχνει. Μας έχει προειδεάσει γι' αυτό από τότε που ήταν παρουσιάστρια στην Αμερική. Οπότε εμείς πνιγόμασταν εδώ από τα μνημόνια και είμαστε οι διεθνείς τεμπέληδες. Η κυρία Guilfoyle έλεγε τότε δημοσίως στην Αμερική ότι αυτοί οι Έλληνες είναι, θέλουν εκπαίδευση όπως εκπαιδεύει τους σκύλους. Αυτά έλεγε η κυρία Guilfoyle για μας, έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον για ξερατά, για να το πω έτσι διαφορετικά, που έβγαινε εδώ και μας έλεγε ότι μας αγαπάει και ότι θα κάνουμε πολλά μαζί. Ναι, μαζί, αγκαζέ, βεβαίως. Μαζί με τον επικεφαλής του Άκτορ, με τον λομπίστα τον κύριο Μαραφάτσο, και φυσικά θα γίνουμε κι εμείς από κακομύριδες εμμύριδες. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο, φίλες και φίλοι, και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει φύγει, είχε φύγει στην Αμερική. Βεβαίως να πάει και στη Νέα Υόρκη και στον ΟΗΕ και στις επενδύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και στην τεχνητή νοημοσύνη που τόσο λατρεύει. Δεν έχει καταλάβει ότι αν δεν έχεις νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη θα σε κάνει εγκληματία ή το λιγότερο και το περισσότερο έναν άσχετο τύπο ο οποίος θα οδεύει προς τον κρεμό. Τι έκανε λοιπόν ο πρωθυπουργός μας? Πήγε λοιπόν στο εξωτερικό. Καλά έκανε από τη μία πλευρά,
Από την άλλη, μαθαίνουμε ότι πήγε στις μεγάλες επενδυτικές εταιρείες, τους κολοσσούς, και τους έταζε επενδύσεις στην Ελλάδα με ποιο λέτε δόλωμα. Ότι δεν πρόκειται να τους φορολογήσει τα υπερκέρδη. Και εδώ έχει ξεσηκωθεί η κοινωνία όλη και λέει κόψτε κάτι να μπορέσουμε να πάρουμε πετρέλαιο και βενζίνη. Και ντίζελ, συγγνώμη. Εδώ η κατάσταση είναι αλλού για αλλού. Υποτίθεται ότι αυτή η παράταξη, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μόνο το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πρωθυπουργός. Εντάξει, ο πρωθυπουργός πήγε σε κάποιες υποχρεώσεις της χώρας. Δεν έχει αντιπροέδρους. Τι δουλειά κάνει ο ένας αντιπρόεδρος? Γυρίζει από κλινική σε κλινική και ταρπάζει και διαφημίζει την αναζωογόνηση και τις σαουδαραβικές πολυεθνικές. Πέστε μου κυρίες και κύριοι, πέστε μου πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα σήμερα. Ο άλλος δε τι κάνει? Ο κύριος Χατζηδάκης, άλλος αντιπρόεδρος αυτός, υψηλού κύρους, τι κάνει τόσες μέρες? Μας λέει πως πρέπει να σταθούμε προσοχή στα δημοσιονομικά της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ πλέον. Τι να πω? Έχουμε ό,τι και να πω, είμαι μέσα. Και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να δώσει μια εικόνα σοβαρή στον κόσμο. Αφήστε το άλλο. Το άλλο. Ότι ο κύριος Γέρα Πετρίτης φαίνεται ότι και αυτή τη φορά, αυτή η κυβέρνηση θα υποκύψει, θα κάνει τις επικύψεις της στον Ερντογάν για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα που αντέδρασε, που έβγαλε δόντια και εξετάζει επαναχάραξη για το καλώδιο στην Κάσο. Καταλάβατε? Και όλα τα υπόλοιπα και ό,τι μας λένε, αφήστε τα να πάνε στο κουβά. Δεν θέλω να επιτείνω περισσότερο, διότι το θέμα είναι εθνικής σημασίας. Οι άνθρωποι είναι χαμηλότεροι των περιστάσεων, σε σημείο που να καθίστανται πλέον απολύτως επικίνδυνοι. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, εγώ μετράω σαν Έλληνας πολίτης το αποτέλεσμα. Έχουμε εξευτελιστεί. Δεν μπορεί η κυρία Γκυλφόιλ και όποιος Αμερικανός έρχεται εδώ να μας λέει ότι μπορώ να σε ρίξω, μπορώ να σου ρίξω την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση μπορεί να τη ρίξει μόνο ο Έλληνας πολίτης, κανένας άλλος. Είναι κατανόητο αυτό? Κανένας άλλος. Και αν κάποιοι από αυτούς που έχουμε και ψηφίσει και που αποτελούν, αν θέλετε, και το κράτος, το βαθύ κράτος το οποίο περιδιαβαίνει από εδώ και από εκεί, για να μας πει τι? Ότι μας προστατεύει? Ότι προστατεύει τους Έλληνες? Όχι. Τον εαυτό του προσπαθεί να προστατεύσει, τους ανθρώπους του προσπαθεί να προστατεύσει και όχι τους Έλληνες πολίτες, φίλες και φίλοι. Ελπίδα δεν υπάρχει, σας το λέω από τώρα, από σήμερα δηλαδή και μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσουμε και σοβαρά θέματα επιβίωσης πλέον. Διότι εάν συνεχιστεί αυτή η άνοδος του πετρελαίου, αν συνεχιστεί αυτή η καθετοποίηση της καταστροφής, δεν πρόκειται δηλαδή να συνέλθουμε ποτέ. Θα διαλυθούν κράτη και κράτη. Ήδη τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ιταλία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήδη έχει μειώσει η Γερμανία, ήδη κι άλλο κι άλλες κι άλλες κι άλλες χώρες. Εμείς τι περιμένουμε? Ποιον περιμένουμε, μπορείτε να μου πείτε? Ποιον έχουμε ψηφίσει να λύνει τα προβλήματα, φίλες και φίλοι? Ποιον έχουμε ψηφίσει? Έχουμε ψηφίσει τη Φοντερ Λάιεν ή τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτόν δεν ψηφίσατε? Ζητήστε του τα ρέστα, κάντε μας τη χάρη. Ζητήστε του τα ρέστα.

0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και μέσα σε όλα έχουμε και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μιλάει για γαλάζιους καλαμοκαβαλάριδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποιοι λένε ποιος, δεν είδα εγώ είμαι αυτό, εγώ δεν έχω δει κανέναν. Μάλιστα μ' αρέσει ο Βορύδης, ο οποίος λέει εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, έτσι ξέρετε, με αυτό το βαρύγδουπο ύφος. Εν τω μεταξύ ο Άδωνης έχει λαλήσει στην κυριολεξία, βγήκε μετά και ο Χάρης Θεοχάρης, το αγαπημένο παιδί των μνημονίων και, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να μας πει ότι είμαστε και το κόμμα των νοικοκύριδων και όχι των κακομύριδων. Λοιπόν, θα έλεγα τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Μετά ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τη θυμάστε, την υπουργό οικογένειας, που λέει ότι παιδιά κάνουν οι φτωχοί, ότι πολλά παιδιά δεν κάνουν οι πλούσιοι, κάνουν οι φτωχοί. Μετά επήλθε η δική μας εδώ η τοπική ηγερία της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξοπούλου, η οποία μας έλεγε ο Τζάμπας πέθανε. Δίκιο είχε η γυναίκα, πέθανε ο Τζάμπας. Να δούμε για ποιον έχει πεθάνει ο Τζάμπας, αυτά αν τα δούμε στις εκλογές. Και φυσικά εμφανίστηκε και άλλο φρούτο, ο Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος θεωρεί ότι εν διάφορη περιπτώσει, άμα δεν έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις ένα δεκάρικο να πας να βάλεις βενζίνη να πας στη δουλειά σου, πήγαινε με το λεωφορείο που κάνει 1,5 ευρώ, που κάνει 1 ευρώ. Έτσι είναι, αγαπητέ μου, πες τα να καταλάβει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει. Και φυσικά, κορυφαίος, ο πρώην υπουργός του ΑΠΚΕΠΕ, ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην περιοχή του στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω από πού είναι, Δυτική Μακεδονία, και ανεβοκατεβαίνει Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, με τα λεφτά του κόσμου, και απορεί και βλέπει γύρω του μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, καλά, υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Είναι το τι έχει ακούσει ο ελληνικός λαός, που αν μαζευτούν όλα αυτά, δηλαδή όχι ανεξεταστέως τους πας, τους αφήνει στην ίδια τάξη, δηλαδή αν υπήρχε τάξη, έτσι. Αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο θα αντέξει αυτός ο κόσμος, αλλά και πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση να λέει ότι θα πάει σε εκλογές την Άνοιξη. Θα διασυρθεί όσο δεν γίνεται, σας το λέω από τώρα. Ο Μητσοτάκης ήδη έχει πει ότι ξεκινάω προεκλογικές εκστρατείες. Ο Τσίπρας επίσης, βεβαίως, γιατί πρέπει το πρόγραμμα της Ελλάδας να προχωρήσει και να πάει σε όλη την Ελλάδα, όπως έχει κάνει και το Πασόκ, το οποίο συνεχίζει επίσης, και πολύ καλά κάνουν τα κόμματα και έτσι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, ο λαός πρέπει να σταθεί όρθιος. Εντάξει, να προλάβει δηλαδή να φτάσει μέχρι την κάλπη. Διότι εδώ έχουμε και την κυρία Κιλφόιλ που λέει μπορούμε να σας ρίξουμε, να σας φέρουμε όποιον θέλουμε, καταλάβατε, και δεν της μιλάει κανένας. Και δεν βγαίνει κανένας εκείνη τη στιγμή να της πει, έλα εδώ κυρία μου, πέρασε έξω. Ο κύριος Παπασταύρου να πάρει τηλέφωνο τον πρωθυπουργό και να του πει διώχτηνε ή φεύγω εγώ. Ή κάνω δημόσια καταγγελία, να γίνει μήλος, να σας πω εγώ, για πότε γίνονται γατάκια. Τους ξεφτιλίζεις εκείνη τη στιγμή αντί να σε ξεφτιλίζουνε. Αλλά αυτοί ξέρουνε ποιους ξεφτιλίζουνε και πότε. Καταλάβατε. Ξέρουνε ποιος θα κάτσει στα τέσσερα και ποιος όχι. Το γνωρίζουν αυτό. Γιατί έχουνε ακριβοπληρώσει αυτή τη θέση, εντάξει. Και ξέρουνε πολύ καλά με ποιους μιλάνε. Και όταν από αυτή εδώ την εκπομπή έβγαιναν πρέσβεις, έβγαιναν στρατηγοί, έβγαιναν διάφορος κόσμος σοβαρός, ο οποίος μας προειδοποιούσε για αυτό το χάλι το οποίο διαβάζουμε σήμερα στα ξένα έντυπα ευρείας παγκόσμιας κυκλοφορίας, κάποιοι και εδώ δυσφορούσαν. Υπερβάλλεται, δεν μπορεί να είναι όλα αυτά σοβαρά. Λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι μας τα είχαν πει χαρτί και καλαμάρι και μας έλεγα το τι συμβαίνει και στα δείπνα και στα γραφεία και μας τα έλεγαν δημοσίως από αυτήν εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε, είναι λίγες οι εκπομπές στο Πανελλήνιο που μπορείτε να ακούσετε κάποια πράγματα καθαρά και σοβαρά και πραγματικά, έτσι, και αληθινά. Ας πάμε σε λίγες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και προχωράμε στη Φωνή του Πολίτη για να ακούσουμε και εσάς και φυσικά τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας για όλα όσα συμβαίνουν.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία διά.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Ετωλοακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.
15: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Φωνή του πολίτη, σας ακούμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Σας ακούμε. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κυρία Τσιμπάρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πήρα για να ανοίξω το χορό, γιατί πρέπει κάποιος να τον σύρει.
0: Για πείτε,
1: λοιπόν,
0: για πείτε.
1: Απευθύνομαι σε αυτόν τον οποίο χαρακτήρισε τους Έλληνες κακομοίριδες.
0: Ναι, το χάρι Θεοχάρη.
1: Ναι, αυτό το κλίμα της πολιτικής και το γλύφτη.
0: Το χρυσό παιδί του.
1: Ναι, του ποταμιού.
0: Όχι μόνο, ναι, από εκεί προέρχεται, ναι. Αλλά ήταν στα μνημόνια. Ναι, ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριος αυτό.
1: Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να πάρουν θέση για αυτό το ζήτημα από το βήμα του σταθμού σας και να πω τη γνώμη μου σε αυτόν τον κακεντρεχή πολιτικό. Ναι. Ότι όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα, το νίκη του, το σούπερ μάρκετ και γενικότερα τα παπούτσια του παιδιού του, δεν είναι κακομοίρης, είναι πολίτης που δοκιμάζεται.
0: Είναι πολίτης που φοβάται ότι θα χάσει την αξιοπρέπειά του, κύριε. Αυτό είναι. Όχι, άλλο λέω. Που αγωνίζεται να κρατήσει την αξιοπρέπειά του.
1: Είμαστε η Ελλάδα που παλεύει. Η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός για αυτό το. Τον απάνθρωπο που είπε αυτή τη λέξη, όπως και ο άλλος, ότι αν δεν μπορούμε να πάρουμε το αμάξι μας να πηγαίνουμε με το τραμ, δεν τους ζητήσαμε τη χάρη, γιατί αυτοί πληρώνονται από εμάς.
0: Βεβαίως.
1: Ο λαός δεν θέλει το. Θέλει να το σέβονται οι πολιτικοί, οι οποίοι είμαστε εμείς εργοδότης τους.
0: Αυτοί είναι οι υπηρέτες του κόσμου, δεν το έχουν καταλάβει. Και έχουν γίνει αφεντικά, καταλάβατε.
1: Θα προδοκίσω κάτι ως πολιτευτής. Μην υποτιμάνε την κοινωνία. Μπορεί να αντέχει πολλά, αλλά δεν σημαίνει ότι ξεχνά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Αφιερωμένο σε αυτούς που υποβάλλονται στη διαδικασία του εκλέγην και σε αυτούς που εκφράζονται ως εχθροί της κοινωνίας και των ανθρώπων.
0: Να είστε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πει ο κόσμος, φίλες και φίλοι, έχει δίκιο. Είναι, δηλαδή, δεν φτάνει η πίεση που νιώθει ο κόσμος κάθε μέρα για να τα βγάλει πέρα. Έχει και αυτούς να του λένε, σου πατάω και το λαιμό, είσαι κακομοίρης. Δηλαδή να τον εξαχριώνουν. Αυτό είναι το θέμα τους. Να τους σπάσουν τον τζαμπουκά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν, αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις, εγώ πάντα ήμουνα έτσι, ήλπιζα πάντα στο καλύτερο. Φωνή του πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί πέφτετε από τα σύννεφα?
0: Ποιος πέφτει από τα σύννεφα, για ποιο θέμα?
2: Πρέπει να μας το πει η Wall Street General, πώς λένε αυτή την εφημερίδα.
0: Ναι, αυτό ήταν τρομερό, βεβαίως. Διότι αν δεν έχεις αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να κάνεις τέτοια σχόλια. Ναι, τα είχατε εσείς αυτά τα στοιχεία και τα είχατε δει,
2: ας πούμε.
0: Τα είχατε σε όραμα, σε τι τα είχατε?
2: Από το 1945, όταν φύγανε οι Άγγλοι από εδώ και γίναμε, πέσαμε στη ΣΥΠΑ, γίναμε προτεκτοράτο των ΗΠΑ. Δεν είχαμε συνέχεια τα σχέδια που φτιάχνανε μαζί με το παλάτι, με τις οικονομικές ελίτ. Αυτοί δεν κάνανε τα πάντα αυτά που θέλανε πάντα?
0: Ναι, έχουμε αλλάξει αιώνα, κύριε αγαπητέ μου φίλε. Έχουμε αλλάξει αιώνα τώρα. Πες μου ακριβώς τι γίνεται τώρα, κατάλαβες εσύ? Τι έχει γίνει?
2: Ναι,
0: για πες μου.
2: Συνέχεια θα διονύζεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, άκουσε με λίγο. Εδώ η κυρία είπε ότι μην νομίζεις ότι αυτά που γίνανε στη Ρουμανία, του είπε στο τραπέζι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εδώ. Δηλαδή, από πού την κρατάνε, τον κρατάνε τον κύριο Μητσοτάκη και μπορούν να τον ρίξουν, δηλαδή. Να μας πει κάποιος ανοιχτά και να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Καταλάβατε, γιατί δεν έχει άχ να βγάλει 24 ώρες τώρα
2: που έχει παίξει το θέμα. Θα σας πω κάτι που δεν θα σας αρέσει. Συνεχώς σας λέω και επιμένω, από το 45 και μετά που μπήκαμε, γίναμε προτεκτοράτο των Αμερικανών, όποιος και να είναι δεν αντιστέκεται καθόλου. Αυτό θα συμβαίνει συνέχεια. Μη σας μένει καμία αμφιβολία.
0: Εγώ, κυρία μου, δεν μπορώ αυτό να το αποδεχτώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αν εσείς το έχετε αποδεχτεί. Βεβαίως. Για να κοιμάστε ήσυχα το βράδυ και να μην έχετε αγωνία. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Πώς το κάνουμε?
2: Εγώ δεν το έχω αποδεχτεί.
0: Αλλά τότε.
2: Εγώ δεν το έχω αποδεχτεί. Εγώ πάλευα συνέχεια και παλεύω στον δρόμο για να μην μπορώ να.
0: Από τον δρόμο δεν παλεύονται αυτά, κύριε. Θέλουν άλλους μηχανισμούς. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Στον δρόμο δεν παλεύει κανένα. Δεν κερδίζει κανένας τίποτα σήμερα.
2: Εντάξει. καθίστε λοιπόν στον καναπέ να σας λένε.
0: Δεν ούτε από τον καναπέ. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, σας ξαναλέω. Και όταν βλέπετε τις ευρωπαϊκές χώρες να κατεβαίνουν στον δρόμο, μιλάμε για λαό. Δεν μιλάμε για 200 άτομα στην Κορίνθου να φωνάζουν, καταλάβατε.
2: Αυτός ο λαός,
0: αν δεν κατέβει ο λαός κάτω, ο λαός.
2: Ποιος θα τον κατεβάσει το λαό?
0: Ο ίδιος θα κατέβει. Γιατί θέλει τραγή δηλαδή να τον κατεβάσει κάτω. Δεν υποφέρει. Αν λοιπόν νιώθει την ανάγκη να κατέβει, θα βρει τον τρόπο να κατέβει. Μέχρι στιγμής έχει λουφάξει ο κόσμος και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Και κοιτάει από εδώ, σου λέει από τύχη ζούμε. Κοιτάει από εκεί, σου λέει μου έχουν παίξει και τα τελευταία ρούχα που φοράω. Για να μην πω κάτι βαρύτερο. Τι μου λέτε τώρα?
2: Εγώ σας λέω, ο κόσμος είναι σε δειγμή θέση. Δεν μπορεί να πληρώσει υποχρεώσει του.
0: Το ξέρω, κύριε, το ξέρω.
2: Τρώει τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, τρώει τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη και δεν πονάει, τότε τι να σας πω, έχει αναισθητοποιηθεί η κοινωνία. Το έχει πάρει για παιχνιδάκι.
2: Όταν του λένε.
0: Και ασχολείται με την πλασμαφαίρεση του καθενός.
2: Ακούσε. Όταν του λένε, αν δεν έχεις 10 ευρώ στο τραμ, έτσι, ή αυτό. Δεν βγαίνει ένα να του πει, βρε αλήτη.
0: Εδώ δεν βγήκαν αυτοί που ήταν εκεί που τα έλεγε, με συγχωρείτε. Ξέρετε που έδινε συνέντευξη αυτός ο κύριος και το είπε αυτό? Στο κανάλι της Βουλής, κύριε.
2: Ναι, κυρία μου, ναι, το ξέρω.
0: Ωραία. Σηκώθηκε ο δημοσιογράφος να του πει, αγαπητέ μου, τι είναι αυτά που λέτε.
2: Μην
0: καταλάβατε.
2: Γιατί δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, γιατί θα πονέσουνε.
0: Καλά τώρα, σιγά μην πονέσουνε. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, δεν πονάει κανένας, αγαπητέ μου. Όλοι κοιτάνε πώς θα αρπάξουνε. Αυτό ξέρω και γι' αυτό πάμε κατά διαόλου.
2: Λοιπόν, θα είμαι αιχμηρός και θα πονέσουνε.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, φυγαλή μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Κυρία Σκουλό, ο κύριος Θεοχάρης, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης που έχει γίνει.
0: Όχι, ο κύριος Θεοχάρης είναι ο νοικοκυρέος, είναι σοβαρός. Οι υπόλοιποι είμαστε για τα μπάζα, φίλε.
1: Οι Κακομύρης με τους καραγκιουζαρέους που μας κυβερνάνε. Τέλος πάντων. Η κυρία Κίπερ, για πορό, πως δεν πήρε αυτό δίπλα της στο Golden Boys και δεν πήρε τον Αργυρό δίπλα της για σύμβουλο. Απορώ. Και καλά που δεν του είπε του Παπασταύρου, προσέξτε μην έχει την τύχη του Μαδούρο ο πρωθυπουργός σας. Για φαντάσου τώρα τίποτα Αμερικανοί κομμάντες θα πάνε να συλλάβουν τον πρωθυπουργό μας το βράδυ με τσιπιτζάμες για να τους
0: στείλουν. Όχι αγαπητέ μου, δεν κατάλαβες. Έφερε στο παράδειγμα το παράδειγμα της Ρουμανίας που ρίξαν την κυβέρνηση εν μια νυχτή. Λοιπόν, και του είπε και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και εδώ φίλε. Τα κάνουμε παντού όπου θέλουμε τα κάνουμε.
1: Και την τύχη του Μαδούρο.
0: Ναι, τι της απαντήσανε είναι το θέμα φίλε. Δεν είναι τι λέει αυτή.
1: Ναι,
0: τι της απαντήσανε. Ότι δεν μπορείτε να ρίξετε την κυβέρνηση γιατί είναι εκλεγμένη. Όλες οι κυβερνήσεις εκλεγμένες είναι και τις ρίχνουνε.
1: Οι Αμερικάνοι κάνουν το κουμάντο.
0: Δεν ξέρω ποιος κάνει το κουμάντο κύριε.
1: Το έχω πει αυτό.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι το κουμάντο το κάνουν τα λεφτά και κανένας άλλος. Η πολιτική ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κουμπί για να γεμίσεις λεφτά ή να τα χάσεις όλα.
1: Το έχω πει αυτή η κυρία όπως δες που έχει τη μαύρη την κουρτίνα, το μαλλί που το ρίχνει πότε από εδώ πότε από εκεί.
0: Κουβέρτα.
1: Είναι γυναίκα ράχνη, είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η γυναίκα για μας τους Έλληνες. Τώρα να δώσω και συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδα, δεν το είπε κανένας, τους παιχταράδες που κερδίσαμε, ισοπεδάσαμε.
0: Γερμανία, ναι.
1: Μετά τη Σερβία και τη Γερμανία. Εγώ το έλεγα και στο έλεγα. Παίχτε Ελλάδα, τσουλο, θα κερδίσουμε. Την ίδια τύχη.
0: Εξαιρετικό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εγώ, κοιτάξτε, λόγω του ύφους της εκπομπής, αυτά θα τα πει ο Μιλτιάδης. Είναι του Μιλτιάδη αντικείμενο. Οπότε το άφησα για τα παιδιά. Δηλαδή, ούτως ή άλλως.
1: Πιστεύω την ίδια τύχη και θα έχει και η Ολλανδία την Πέμπτη.
0: Μακάρι, φίλε μου.
1: Και οι Γερμανού στην άλλη Κυριακή πάλι θα του ισοπεδέσουμε.
0: Μακάρι. Είναι, ξέρετε, αυτές οι στιγμές εθνικής ανάτασης και ψυχικής ανάτασης που οι Έλληνες την έχουν ανάγκη. Που την έχουν ανάγκη αυτό το διάστημα.
1: Αυτά τα παλικάρια και ο Μανόλογας με το τέτοιο μαζί είναι.
0: Βεβαίως και όλα τα παιδιά που αγωνίζονται σε αγωνίσματα.
1: Χαρά σε αυτή τη μαυρίλα το έχω πει που επανειλημμένος δούμε. Όσο για τους δρόμους η Πάτρα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην έχει μπάλωμα.
0: Λογικό δεν είναι αφού γίνονται συνέχεια έργα.
1: Εμείς οι μηχανόβοι τώρα με τη βροχή ξέρει. Αυτά τα μπαλώματα γίνονται σαν αυλάκια και είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Να προσέχετε όλοι. Να είστε καλά.
1: Να πάμε για μπάνιο στο Καβούρ, έχει θαυμάσια θάλασσα.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Όποιος είναι ανοιχτός για μπάνιο σήμερα, σπάει. Χαιρετώ.
1: Γεια σας. Θάλασσα ακόμα είναι ζεστή, ωραία.
0: Γεια σας. Το καλό. Ευχαριστώ.

0: η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και φυσικά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη φωνή του πολίτη έναν επώνυμο πολίτη, έναν πολιτικό ο οποίος βγαίνει, είναι, ζητάει την ψήφο σας και την παίρνει πάνω από 30 χρόνια τώρα. Είναι ο βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, μαθαίνω, λέει, ότι σήμερα έχετε μια εκδήλωση. Και είναι μια εκδήλωση μνήμης. Μνήμης, υπενθύμησης ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε, δεν ξέρω. Είναι σήμερα στις 7 η ώρα στο τεχνικό επιμελητήριο, στην Τρίων Ναυάρχων, έτσι.
1: 7.30 ώρα.
0: Έχετε πει, εκεί μαζεύονται φίλοι σας τώρα, πώς θα γίνει, τι είναι αυτό, για πείτε μας λίγο.
1: Είναι ανοιχτή πρόσκληση, γιατί θεωρούμε ότι ο βουλευτής θα πρέπει να απολογείται και να λογοδοτεί στον κόσμο που το ψήφισε και στην κοινωνία. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε εκλογές τώρα και ακόμα κι εσείς δεν έχετε καθαρίσει τι θα κάνετε. Όχι, το λέω, το λέω υπό την έννοια, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι η στόχευση στο ακροατήριο πρέπει να είναι κάπως πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή, τι θα πείτε στον κόσμο σήμερα, ας πούμε.
1: Συγκεκριμένη, αφενός από μένα, αλλά πρέπει πάντα όταν λογοδοτούμε πρέπει να ακούμε και τον κόσμο. Πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους μας, να είναι συμμέτοχοι της διαδικασίας αυτής, για το πού πρέπει να πάμε και πώς πρέπει να πάμε.
0: Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο, κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επί τώρα αρκετά χρόνια, νομίζω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα εσείς έχετε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Εγώ ανεξαρτητοποιήθηκα τον Ιούλιο, μετά πάλι.
0: Α, μέσα στο καλοκαίρι, σωστά, σωστά. Ναι,
1: μετά
0: ναι,
1: από μια συγκέντρωση πάλι που έκανα με κόσμο ανοιχτή.
0: Ναι,
1: και
0: εκεί
1: αποφασίστηκε.
0: Να πάτε ανεξάρτητος.
1: Να ανεξαρτητοποιηθούμε από τη στιγμή που η μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αλλάξει τις αποφάσεις του κόμματος και να πετάξει την πλειοψηφία απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ανεξαρτητοποιήθηκα.
0: Για να θυμίσουμε στον κόσμο, επί Φάμελου, επί Προεδρίας Φάμελου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να μην κατέβει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και αυτό το ρίξανε στο κουβά οι επόμενοι, αφού ο Φάμελος άλλαξε και έφυγε και ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και η πλειοψηφία και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και των βουλευτών. 15 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Σωστό, σωστό. Και πέρα,
1: οπότε,
0: τώρα θα δούμε.
1: Οπότε τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, καθότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Την κήρυξε ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην προεκλογική περίοδο. Οπότε, στην πράξη έχει ολοκληρωθεί το κοινοβουλευτικό μας έργο, οπότε πρέπει να λογοδοτήσουμε γι' αυτό στον κόσμο, να απολογηθούμε, να πούμε σε τελική ανάλυση πώς τον θέλουν τον βουλευτή. Τον θέλουν παρόντα στην κοινωνία, τον θέλουν δραστήριο μέσα στη Βουλή, τα προβλήματα δηλαδή της αχαΐας εν προκειμένου να τα πάει στη Βουλή, να τα διεκδικήσει, να τα φωνάξει, να προωθήσει.

0: Ναι.
1: Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει ψηφιστεί, δεν ήρθε.
0: Σωστά, δεν ήρθε φορετός. Δεν ήρθε φορετός από κανέναν.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε επευλήθη από κανέναν.
1: Ακριβώς, γι' αυτό τα λέμε. Διότι έχει ευθύνη και ο κόσμος για το τι ψηφίζει και τι επιλέγει. Δικαίωμά του είναι, δημοκρατία έχουμε.
0: Σωστά,
1: αλλά να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Σωστά,
1: για να
0: σωστά.
1: είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: σε τελική ανάγκη να απαντάμε σε αυτό που έβαλε στην αρχή. Πώς τον θέλουμε τον βουλευτή.
0: Ναι,
1: τον θέλουμε παρόντα στις εκδηλώσεις του. Όπου ο κόσμος δραστηριοποιείται, όπου ο κόσμος ενεργοποιείται, όπου ο κόσμος διεκδικεί. Να ζει την καθημερινότητα του πολίτη για το πώς ζει ο πολίτης. Το αν μπορεί σήμερα να πάρει τυρί. Αν μπορεί σήμερα να πάρει κρέας. Έχουμε μια περιοχή στην οποία σκότωσαν στη Δυτική Αιγαία 25.000 πρόβατα.
0: Και βάλει, παραπάνω έχω μάθει εγώ. Και
1: ναι, τα ειδικεία σου λέω. Άσε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γίνεται,
0: σωστά. Το τι γίνεται γύρω γύρω.
1: Και δεν υπάρχει. Οικογένειες, νέες, με παιδιά, οι άνθρωποι, υποχρεώσεις. Οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αχαΐας ακόμα δεν έχουν
0: 1,5 εκατομμύριο περιμένει εδώ η Αχαΐα για τα πυρόπληκτα, τις πυρόπληκτες περιοχές.
1: Αυτό
0: και ακόμα
1: είναι.
0: Την κοροϊδεύουν. Έχουν βγει τα λεφτά και ακόμα κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι θα τα στείλουν.
1: Ή από εδώ μεριά, εκεί πέρα αν πάτε Μπάλα, Βούντε, εκεί μέσα τα χωριά όλα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα κάει και ο τόπος.
0: Το ξέρω, τι λέτε
1: από
0: τώρα.
1: Από το Τεριανό, στα Μοιραίκα, κάτω με στη Δυτική Αχαΐα το τι έχει γίνει. Και αυτοί πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Κάνει να πάρουν, μου λέει ένας εχθές. Αυτά είναι θεωρίες βέβαια, γιατί το κάνει να πάρουμε, το δοκιμάσαμε και στην Ηλία και δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα μην κοροϊδεύουμε λοιπόν τον κόσμο, αλλά αυτά τα ζούμε και ο βουλευτής είναι υποχρεωμένος και να τα ζει και να φουγκράζεται την αγωνία της κοινωνίας, τον πόνο και τον καημό.
0: Και να ακούει,
1: πολιτών.
0: Όχι μόνο να φουγκράζεται, να τους ακούει.
1: Να τους ακούει και όλα αυτά να τα βάζει στη Βουλή να διεκδικεί. Το μέτρο.
0: Ωραία. Αυτό είναι το άκρο νάωτον της σωστής συμπεριφοράς και επικοινωνίας ενός ανθρώπου ο οποίος ζητάει την ψήφο του κόσμου να τον εκπροσωπήσει. Εδώ έχουμε ολόκληρη κυβέρνηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, η οποία δεν έχει δεν απαντάει σε βασικά ερωτήματα. Ποιος έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα και τι έχει αυτός ο κόσμος της κυβέρνησης της σημερινής, πώς το λένε, έχει υπογράψει, να το πω έτσι, ώστε εντός εισαγωγικών, ώστε να του λέει ο άλλος «σε ρίχνω όποτε θέλω». Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε και να το εξηγήσετε στον κόσμο. Γιατί δυστυχώς εμείς όταν το είδαμε αυτό, οι δημοσιογράφοι εννοώ, η Wall Street Journal είναι παγκόσμιος πώς να το πω, κόμβος ειδήσεων. Δεν είναι μόνο για την Ευρώπη ή την Αμερική μόνο.
1: Μα αυτό το
0: έχουμε εξευτελιστεί παντού. Ποιος πολίτης θα έρθει αύριο να ακούσει εσάς, θα σκεφτεί πώς μπορεί ο Παναγιωτόπουλος τώρα, καταλάβατε πώς καταραίει το σύστημα. Τι δυνάμεις μπορεί να έχει. Ο κόσμος δεν έχει δυνάμεις, δεν νιώθει τη δύναμη που έχει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι έχει δύναμη.
1: Από τη στιγμή που η πολιτική που ακολουθείται εκ μέρους της κυβέρνησης της χώρας είναι πολιτική πλήρους και απολύτου εξάρτησης, από μία υπερδύναμη, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Όταν εγκαταλείπεται η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και εξαρτώμεθα από μία υπερδύναμη την οποία κυβερνάει σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στα όρια του παραλόγου, θα έλεγα, και του.
0: Εντάξει,
1: και
0: είναι,
1: άκρων,
0: είναι,
1: και
0: είναι,
1: το
0: είναι,
1: είδαμε αυτό. Ναι, μήπως. Κοιτάξτε τη Λατινική Αμερική τι έκανε, κοιτάξτε τώρα ένα πόλεμο που ξεκίνησε.
0: Εκ του μη όντως και δεν είχε και κανένα λόγο δηλαδή. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και το τέλος του και τις συνέπειες που θα έχει για την παγκόσμια κοινότητα και το τι θα γίνει για τα κράτη. Αλλά κοιτάξτε το ενεργειακό της Ευρώπης πώς εξελίσσεται και πώς γίνεται η εξάρτηση αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά αλλάζουμε πάροχο ενεργειακό. Πάμε να εξαρτηθούμε από την Αμερική, από το Αμερικανικό LNG.
0: Το οποίο είναι πανάκριβο.
1: Ναι, το οποίο είναι πανάκριβο.
0: Είναι δύο φορές
1: Αμερικάνοι. Ναι. Βέβαια, οι Αμερικάνοι θέλουν να βγάλουν λεφτά και εμείς τυφλά ακολουθούμε. Και έρχεται καπάκι τώρα η πρέσβυρα να πει ότι ό,τι ώρα θέλουμε τη ρίχνουμε την κυβέρνηση και την αλλάζουμε και βάζουμε όποιον θέλουμε. Νομίζω ότι αυτά πλέον ξεφεύγουν όχι απλώς από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και της ομαλότητας, από την κοινή λογική πλέον. Και το χειρότερο, ότι από εδώ δεν αντιδρά και δεν μιλάει κανένας.

0: μετά καπάκι έχουμε το Χάρη Θεοχάρη να λέει να μιλάει για κακομύριδες και για νοικοκυρέους. Λοιπόν, είναι και για εμμύριδες και για κακομύριδες. Ο κύριος αυτό Θεοχάρης. Λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Ποια είναι η κακομύριδια? Η κακομύριδια είναι.
0: Δική του είναι η κακομύριδια και ο σουσουδισμός αυτός του Κολονακίου. Ναι.
1: Ναι. Είναι το σκύψιμο, είναι η υπόκληση που κάνουμε προς τους Αμερικανούς και τον κάθε έναν. Ως μια ανεξάρτητη χώρα, ως μια χώρα.
0: Εδώ έχουμε
1: που...
0: βάλει τον πρόεδρο εταιρείας, κύριε, τον πρόεδρο της Άκτορ να καθαρίζει, να πούμε για, τα, για τις μίζες των Βαλκανίων. Αφήστε με τώρα, κύριε Παναγιώτα. Πείτε, πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Βγείτε να του μιλήσετε για αυτά που δεν ξέρει. Τα υπόλοιπα τα ζει, τα νιώθει και φοβάται ότι ζει αποτύχει ο κόσμος σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι να έχετε την ανταπόκριση που θέλετε από τον κόσμο και πάντα να είστε στις επάλξεις της διεκδίκησης των δικαιωμάτων και τα λοιπά. Πάντα με το δίκαιο. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι και πάλι. Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται πολλά, γίνονται πολλά και πρέπει να έχετε καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω σας. Καλημέρα και πάλι, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ειδήσεις.
0: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94 FM.

καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα. Τι να πούμε τώρα για Άννα. Άννα, είμαστε πολύ έτσι ευγνώμονες και τυχεροί που σε έχουμε. Έτσι, και Κύπρια που ήρθες και μας διδάσκεις τι σημαίνει να είσαι το number one, να προσπαθείς, να δίνεις και όχι μόνο να ζητάς, απλώς θεά.

Τώρα να πω στη Βίσου ότι ταυτίζομαι απόλυτα. Ταυτίζομαι απόλυτα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στις ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή. Μια πολιτιστική εβδομάδα γεμάτη χρώματα και αρώματα έρχεται σε τούτη την πόλη, την αχαϊκή πρωτεύουσα. Τι να πω τώρα, δεν γίνεται να μην... Θέλουμε να πούμε βιβλία, διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά δεν γίνεται να μην πεις για τη θεά τώρα. 95.000 κόσμου. Βρε Άννα, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Άκουσε και εμάς εδώ τα πτωχά, τα FM εδώ, τα ταπεινά τα FM. Ρε βάλε για πρωθυπουργός, ρε. Ρε να τραγουδάμε, ρε. Γιατί εκεί πέρα 95.000 κόσμος δεν άκουγαν φούμαρα. Δεν να τους έλεγες το άσπρο μαύρο. Περνούσαν όμορφα. Ήταν όμορφα. Όμορφα. Δηλαδή ακόμα και είδα λίγα σαχλά σχόλια. Δόξα το Θεό που δεν έγινε τραυματισμός. Παρατράγουδα γενικό σοβαρά εννοώ. Με τόσο πολύ κόσμο. Δες το αλλιώς, Ανούλα. Τον κύκλο σου σαν μουσικός τον έχεις κάνει. Είσαι θεά, το είπαμε, το τελειώσαμε. Γέμισε το ρε κορίτσι μου και έρχονται εκλογές. Δες το αλλιώς, σε παρακαλώ δηλαδή. Όλα για όλα. Έτσι. Λοιπόν, αλλάζω θέμα και κλίμα. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί. Αυτοπροσώπος. Σειρά 1 M Sport BMW, όπως καταλαβαίνετε. Πού πάμε? BMW και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Κλείνουμε το ραντεβού μας για ένα test drive. Νομίζω τώρα θα έχουμε ηλιόλουστες μέρες. Πάνε οι βροχούλες, έτσι το θυμηθήκαμε. Έχουμε φθινόπωρο και πάγος ο καιρός και μια χαρά είναι. Νέα Εθνική Οδό 2610-436-825. Κάντε ένα test drive και μαζί με έναν ωραίο αχνιστό καφέ που θα σας έχουμε έτοιμο, διότι η αίθουσά μας, όχι η αίθουσα, η έκθεσή μας είναι ανανεωμένη και θυμίζει σπίτι. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλιέψανης, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφές και όλα τα καλούδια για όλες τις εποχές του χρόνου. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου. Δευτέρα και Τετάρτη, τελευταία Δευτέρα και τελευταία Τετάρτη που θα είμαστε, γιατί είμαστε για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης. Που σημαίνει μετά από 1η Οκτώβρη, πρώτα ο Θεός, ώρες καταστημάτων με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών για όσους ξέχασαν πράγματα και όχι μόνο, και για τους φοιτητές και για όποιον χρειάζεται ήδη βιβλιοπωλείου. Πέραν τούτου, πολύ έτσι επιλεκτικές εκδόσεις και πολύ ωραίες προτάσεις έρχονται για βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλλάζω θέμα και κλίμα, φεύγω από το διαφημιστικό περιβάλλον. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο, με αφορμή μια πολύ ωραία εκδήλωση, όχι εκδήλωση, μια πολύ ωραία συναυλία που θα λάβει χώρα στην πόλη μας. Να σας τα πω όλα όμως αναλυτικά, εδώ τα έχω, είναι από χθες εδώ πέρα και περιμένουν να τα πούμε όλα έτσι όμορφα και ωραία. Έχουμε και λέμε τώρα, να το βρω όμως. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τις για τις ευχές σας, τις καλημέρες σας. Τώρα θα προλάβουμε λίγο να πούμε και καλημέρες. Το βρήκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Πάτρα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ο Δήμος Πάτρας λοιπόν γιορτάζει τη συμπλήρωση 82 χρόνων απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Θα έχουμε λοιπόν για όλο τούτο μια εκδήλωση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Αχάια Κλάους,
με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της κατοχής. Σκηνοθετική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τίτλος εκδήλωσης: Για τη γλυκιά λευτεριά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ευελίνα Αγγέλου, Μαρία Ιωαννίδου και ο Γιώργος Χουβαρδάς. Μαζί τους επισκηνής 8 κορυφαίοι σολίστ μουσική. Σήμερα στην παρέα μας στο κεμισή της ώρας θα είναι ο χαρισματικός και πολύ αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος. Οι δε εκδηλώσεις και οι δράσεις για την επέτειο που προείπαμε, για την απελευθέρωση της Πάτρας από τα ναζιστικά λοιπόν στρατεύματα κατοχής, θα συνεχιστούν και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στο ιστορικό καταφύγιο κάτω από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, καθώς επίσης και την Κυριακή στις 11 το πρωί 4 Οκτωβρίου με την ολοκλήρωση της κατάθεσης στεφάνων στον τόπο εκτέλεσης.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, radiogamma.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Μια πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής έρχεται στην πόλη μας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Τα εγγένεια είναι αύριο, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στις 6. Η Αναστασία Ντόντι το έχει δημιουργήσει όλο τούτο. Πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Ντόντι, την εικαστικό κυρία Ντόντι, στην πρωινή εκδρομή. World Heart Day, όταν η φύση ονειρεύεται. Στο κατάστημα Κόκομα στην Πάτρα θα γίνει η έκθεση. Τα έργα της χαρακτηρίζουν η απρόβλεπτη αλλά συνάμα αρμονική συνδυασμή χρωμάτων και η μίξη διαφορετικών υλικών, ακριλικά, σπρέι, χρώματα παστέλ και τα λοιπά. Πολύ όμορφα πράγματα για ακόμα μία φορά από την κυρία Ντόντι. Πάμε τώρα λίγο, νομίζω πως έχουμε και πολύ ωραία πρόταση για θέατρο σήμερα το βράδυ. Νομίζω είναι και σήμερα, απλά θα το δω τώρα επί τόπου. Γη και κόρες, στο θέατρο ACT έχουμε την πρόταση Γη και κόρες και για σήμερα το βράδυ. Έχει αρχίσει με, ναι καλά το είδα, με ένα τετραήμερο. Και καταληκτικά λοιπόν είναι η θεατρική παράσταση και σήμερα το βράδυ. Μια πολύ ωραία πρόταση λοιπόν από το θέατρο ACT, Γη και κόρες, στις 9.30 από τη θεατρική ομάδα Σκαλέτα. Ένα κείμενο του Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Ηλιοπούλου. Να πούμε πως ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι παραστάσεις στο Ρωμαϊκό Δύο Πάτρας. Έχουμε ακόμα νομίζω μία, για να δω, ναι, νομίζω έχουμε μία, ναι, χτες το βράδυ είχαμε το Σχόραμε και η καταληκτική, η τελευταία ουσιαστικά παράσταση στο Ρωμαϊκό Δύο είναι την Τετάρτη, ακριβούλα μου, Τετάρτη στις 9.30 του μήνα. Σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με άξονα τη γυναίκα. Σε πολύ λίγο μαζί μας θα είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Να καλωσορίσω ως συγγραφέα της εβδομάδας την αγραφιώτητη Μαγδαληνή, όπου έχει γράψει ένα βιβλίο μαζί με την Γεωργιάδου Ράνια Κακούτη, Ευγενία Λαγουμιτζής Μιχάλης και Μπουγιούκου Χρυσούλα, «Μάθηση με το νου και την καρδιά». Οι εμπειρίες μας από το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με τα παιδιά. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο, συγγραφέα αλλά και θεραπεύτρια οικογένειας, ψυχικής, θεραπεύτρια οικογένειας, κάπως έτσι τώρα το, ναι το έχουμε. Θα έρθει λοιπόν ακόμα μια φορά στο στούντιο του Ράδιο Γάμα η αγαπητή κυρία Αγραφιώτη. Λοιπόν την Πέμπτη θα την έχουμε εδώ και θα συνομιλήσουμε λίγο για το βιβλίο «Μάθηση με το νου και την καρδιά». Από την άλλη έχουμε πρόταση ξένης λογοτεχνίας Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου που και αυτοί κάνουν έτσι ένα δικό τους εντυπωσιακό κύκλο παραστάσεων με κόσμο να τους αγκαλιάζει ακόμα μια φορά και τους γεμίζει φαντάζομαι πολύ μεγάλη χαρά αλλά και δύναμη. Πέραν τούτου δεν είπαμε για τα Μαρκάτια, μαγικά τα Μαρκάτια. Σε μια εκδήλωση πήγα στα Μαρκάτια το Σάββατο το μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στην Ποτοπία Κάμαρη. Εκεί λοιπόν είχαν μουσικό σχήμα με ζεδάκια, ποτάκια, πραγματάκια. Ένα παρεΐστικο εν ολίγης κλίμα, μια ατμόσφαιρα όμορφη για την πόλη, έτσι στις γειτονιές της πόλης, ιστορική γειτονιά, τα Μαρκάτια. Όμορφα πράγματα επί της ουσίας στην πόλη μας, πολύ όμορφα πράγματα.
Πάμε τώρα στην Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου και στην πρότασή της, όπου είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και για αυτή την εβδομάδα. Αλμπέρ Καμί, με το αριστούργημά του ο ξένος. Γαλλική έκδοση 1942. Ελληνική Ιούνιος 1998 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σε μετάφραση της κυρίας Νίκης Καρακίτσου, Ντουζέ, και την επίσης κυρία Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Με τον ξένο λοιπόν, το πρώτο του μυθιστόρημα, έχουμε το ολόκληρο του έργου. Αυτό που μας, όταν μας έρχεται ο Αλμπέρ Καμί, είναι αυτό το θεατράλε αλλά και το ιδιαίτερο λογοπαίγνιο. Σήμερα πέθανε η μαμά. Μπορεί και χθες, δεν ξέρω. Εσύ γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Το έχει διαβάσει η Όνη, κυρία Αφροδίτη. Το έχει διαβάσει η Όνη. Πρέπει να το βρω να το διαβάσω. Ναι. Σήμερα πέθανε η μαμά. Μπορεί και χθες. Δεν ξέρω. Όλα όσα θα αναπτύξει στο μέλλον, διεξοδικότερα εμπεριέχονται σε τούτο το κείμενό του. Θάνατος, το παράλογο, η εξέγερση, η απομόνωση, ο ήλιος, η μητέρα, ο χαμένος πατέρας. Ο ήρωας του Καμί είναι ο άνθρωπος, μοναχικός, χωρίς προοπτική.

0: Πρωινό Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM. radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Στην παρέα μας είναι ήδη ο πολύ αγαπημένος ερμηνευτής κύριος Γεράσιμος Ανδρεάτος. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και ευλογημένη, γεμάτη τραγούδια, μουσικές και όμορφα πράγματα.
1: Βρίσκεται αυτή τη στιγμή, περνάω έξω από την Πάτρα, ακριβώς στο σημείο που είναι η Αχάια Κλάου, και θα κάνουμε την εκδήλωσή μας την Παρασκευή της 2 Οκτωβρίου.
0: Θα είσαστε από σήμερα στην Πάτρα δηλαδή?
1: Όχι, πηγαίνω στην Πατρίδα μου στην Κεφαλονιά για μια μικρή διακοπή, έτσι, για να ξεκουραστώ λιγάκι, και την επέλεξα για να μπορώ στο γυρισμό να είμαι δίπλα στην Πάτρα να κάνουμε την εκδήλωση για την οποία τώρα θα πούμε δύο λόγια.
0: Πολύ ωραία. Δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρεάτο στην πρωινή εκδρομή. Να υπενθυμίσουμε και τις πολύ ωραίες έτσι εμφανίσεις που είχε και με τους δικούς μας τους Μινόρε Παράπονο.
1: Βέβαια, τα παιδιά τα εξαιρετικά που απολαύσαμε κάποια Σάββατα πέρυσι, τέτοια εποχή, έτσι και κοντά στις αποκριές, θυμάμαι. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Και έτσι, με κάθε αφορμή και ευκαιρία βρίσκομαι στην Πάτρα, τραγουδάω με τους φίλους, γιατί χρόνια με την ηλικία και τις εργασίες στην αγαπημένη Πάτρα.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε
1: και
0: το...
1: Δεν πάει πολύ καιρό. Στην παραλία Πατρών, για το εργατικό κέντρο, πριν από τον καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήταν το καλοκαίρι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στην... συναυλία που θα δοθεί κάτι αφενός σε ένα τοπόσημο της πόλης, σε έναν πολύ έτσι χώρο, για να, έτσι για να ακριβολογούμε, μου αρέσει συνήθως να λέω η Ακρόπολη της Αχαΐας.
1: Εγώ από μικρό παιδί
0: έτσι, στην Ακρόπολη της Αχαΐας λοιπόν, Αχάια Κλάους, θα λάβει χώρα ένα ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή παράσταση με αφορμή την γιορτή για την απελευθέρωση από τα ναζιστικά στρατεύματα της κατοχής, όπου ο Δήμος Πατρέων γιορτάζει με τις εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών και της συναυλίας, τη συμπλήρωση 82 χρόνων απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Θα έχουμε λοιπόν την τύχη, να πω, να απολαύσουμε την συναυλία με τίτλο «Για τη γλυκιά λευτεριά», υπό την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, και εσάς όπως και τους υπόλοιπους όπου έχω και προαναφέρει, να ερμηνεύετε τραγούδια εκείνης της εποχής. Δώστε μας λίγο περισσότερο, βάλτε μας λίγο στη σκηνή, κύριε Ανδρεάτε.
1: Μάλιστα, ήδη είπατε όλα τα σημαντικά πράγματα όσον αφορά τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος. Και καταρχήν και μόνο το όνομα της κυρίας Λίνας Νικολακοπούλου είναι μια σφραγίδα.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι, κατανοούμε τι παράσταση έχουμε να παρακολουθήσουμε.
1: Ακριβώς. Η Λίνα λοιπόν επέλεξε να διαλέξει λαϊκά τραγούδια εκείνης της περίοδου της κατοχής και του εμφυλίου. Οι συνεργάτες μου που θα τραγουδήσουμε μαζί είναι η Ευελίνα Αγγέλου, η Μαρία Ιωαννίδου και ένα νέο παιδί, ο Γιώργος Μπαρδάς. Μια υπέροχη ορχήστρα. Και θα σταθούμε κυρίως στα ρεμπέτικα της κατοχής. Είναι μια δουλειά που είχε κάνει ο Γιώργος Ονταλάρας και έχει τραγούδια διαφόρων δημιουργών εκείνης της εποχής, του Μιχάλη Γενίτσαρη, πολλά του Μιχάλη Γενίτσαρη, του Βασίλη Τιτσάνη, του Οδυσσέα Μοσπονά και άλλων. Και θα πούμε και κάποια άλλα τραγούδια όπως του Ζαμπέτα, ας πούμε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για το πιτσιρίκι, πώς σε τρελαίνει την κομμαντατούρα κτλ. Και θα δείτε πόσο μεγάλη εντύπωση προκαλεί η μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλο. Μάλιστα. Άλλο τα αρεμπέτικα, ας πούμε, της κατοχής, και άλλο ύφος του Ζαμπέτα, που βράστηκε και είναι και μεταγενέστερο τραγούδι αυτό, αλλά πώς, ας πούμε, μπορούν να συνυπάρχουν τόσοι διαφορετικοί κόσμοι μέσα σε μία μοναδική παράσταση με το ίδιο θέμα. Θα ακούσουν τραγούδια για τον Βελουκιώτη, ένας Λεβέντης έσβησε, θα ακουστούν τραγούδια για τους Μαυραγωρίτες, για τους Αλταδόρους, για την Παλικαριά, για ότι ο αδερφός τον αδερφό ας πούμε σκοτώνει και καρφώνει και οι δοσύλλογοι, δηλαδή θα αναπτυχθεί όλο αυτό το κλίμα εκείνης της εποχής, που ήταν βέβαια πάρα πολύ οδυνηρό, περιγράφει τη φτώχεια, το θάνατο, την κόντρα με τον κατακτητή, αλλά και τις μεταξύ μας έχθρες που ξένοι βέβαια τις έφεραν, αλλά εμείς τις υιοθετήσαμε και καταλήξαμε να σκοτώνουμε ένας τον άλλο, τα αδέρφια.
0: Κύριε Ανδρεάτε, το μαγικό με τη μουσική και τους στίχους είναι πως ακόμα και ένας άνθρωπος που θα έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση, αν δεν έχει καθόλου διαβάσει, δεν ξέρει καθόλου για αυτή την περίοδο, καθόλου, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει διαβάσει ιστορία, δεν ξέρει τίποτα, μέσα από τα τραγούδια και τους στίχους θα μάθει πράγματα. Είναι φοβερό.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ βάσιμο και το σκεφτόμουν τώρα στη διαδρομή που κάνω ακούγοντας τα τραγούδια αυτά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη καλλιέργεια ή μόρφωση, αλλά μέσα σε 4 τετράστιχα σου περιγράφει όλο αυτό το κλίμα και μπαίνει στο νόημα και καταλαβαίνεις τι ακριβώς γινόταν με λεπτομέρειες.
0: Κύριε Ανδρεάτε, συγγνώμη, δεν μιλάμε απόλυτα να έχει κάποιος μόρφωση, παιδεία κτλ. Να πάμε στο προφανές. Υπάρχει, δεν γνωρίζω, ερώτηση κάνω. Υπάρχει αυτή η στιγμή της ιστορίας στα βιβλία ιστορίας στο σχολείο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να παρακολουθώ...
0: Ούτε εγώ παρακολουθώ, αλλά από όσο θυμάμαι υπάρχει στα σχολικά βιβλία, υπάρχει απόλυτη μημάθεια της ιστορίας.
1: Εμένα επειδή με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, έχω αντιληφθεί ότι δεν αναφέρονται όλα αυτά τα πράγματα στα βιβλία, ούτε κατά διάνοια δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι, εκείνο εκεί που μπαίνανε στα καράβια ας πούμε στη Σμύρνη και φεύγανε, αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αρνητική. Και αυτός είναι και ο λόγος που ρωτάς εδώ και χρόνια τα Ελληνόπουλα, ας πούμε, τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου ή στις 25 Μαρτίου και δεν ξέρουν να σου πούνε.
0: Και φτιάχνουν χαριτωμένα βιντεάκια απαξιωτικά για τη νέα γενιά και δεν πάνε στο Υπουργείο Παιδείας να αναζητήσουν τι τροφή δίνει στα παιδιά.
1: Ακριβώς, γιατί από εκεί ξεκινάει
0: ακριβώς,
1: το κακό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει την παιδεία, όχι απλώς την έχουν υποβαθμίσει. Γιατί αυτό είναι...
0: Για ευνόητους λόγους όμως. Ναι, γιατί, γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε να τρώμε σανό. Και να είμαστε καθοδηγούμενοι. Να μας λένε το μπλε ότι είναι πορτοκαλί. Και να λέμε μάλιστα.
1: Χαίρομαι που εσείς, που είστε δημοσιογράφος και ανήκετε σε ένα μεγάλο κανάλι της Πάτρας, μπορείτε και θα λέτε αυτά τα πράγματα έτσι καθαρά όπως ακριβώς είναι. Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή ακριβώς, να ξεσκεπάζει όλους αυτούς που προσπαθούν να μας πάνε πολλά χρόνια πίσω, να μας πείσουν την ιστορία, γιατί όποιος δεν θυμάται την ιστορία του θα έρθει, θα τον ξαναβρει
0: με χειρότερους όρους.
1: Μπράβο, και θα τον βρει απροετοίμαστο.
0: Έτσι.
1: Θα χάσει, αν κάτι είχε απομείνει, θα χαθεί τελείως.
0: Δεν γνωρίζω αν το ξέρετε, το Ράδιο Γάμα 94FM είναι το πρώτο ραδιόφωνο στην πόλη, το πρώτο FM που εξέπεμψε το 1983 και πέραν αυτού δεν έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα.
1: Να σας πω κάτι, αυτό έχει ανάγκη η Ελλάδα, όλοι μαζί να είμαστε αγαπημένοι και
0: γι' αυτό δεν παίρνουμε κρατική διαφήμιση, κύριε Ανδρεάτε.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Ένα κοινό συμφέρον.
0: Το πολύ καλό το είναι. Όλα έχουν διαφορετικές. Η κάθε σελίδα έχει το τίμημά της όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι, οι καθημερινοί που στηρίζουμε, είμαστε η ατμομηχανή της χώρας.
0: Έτσι.
1: Είμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, όχι απλώς να μοιράσουμε τίποτα, αλλά έχουμε συμφέρον να είμαστε πάντα μαζί.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ο κόσμος, ο απλός, ο εργαζόμενος, ο εργάτης, να ψηφίζει κόμματα εξουσίας και κόμματα ας πούμε του κεφαλαίου, αν είναι δυνατόν.
0: Κι όμως αυτό γίνεται.
1: Μα το λέω για να
0: προαμνημονεύτωνε τον.
1: Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τέλος
1: πάντων. Είναι δυνατόν. Και να καταλήξουμε. Αν ρωτήσει όλους τους Έλληνες, Όλοι είναι δυσαρεστημένοι και όλοι θέλουν να αλλάξει κατάσταση.
0: Και όλοι
1: όταν έρθει η φάση των εκλογών, λες μα τι έγινε ρε τελικά. Πού είναι όλοι αυτοί που λέγανε όλα αυτά τα.
0: Πείτε μου, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πείτε μου τα όνειρά σας, έχουμε νέα τραγούδια, έχουμε εμφανίσεις, τι έχουμε.
1: Να σας πω κάτι,
0: πείτε
1: κάτι
0: μου.
1: Ακόμα. Στο Ηρώδιο, φέτος, λίγους μήνες πριν, το κυβερνών κόμμα κάλεσε τον Σταύρο Ξαρχάκο να τον τιμήσει, ο οποίος ανήκει γενικά στον χώρο, ας πούμε, της δεξιάς, έτσι. Κάλεσε τον Ξαρχάκο να τον τιμήσει και... τραγουδήθηκε ένα τραγούδι καινούριο δικό του σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι πώς γίνεται, ας πούμε, και ψηφίσεις το αύριο και βγαίνει πάλι χτες. Και σηκωθήκανε και φύγανε.
0: Γι' αυτό σας λέω, η μουσική τα λέει όλα. Ξέρετε πώς άρχισα. Με αφορμή την συναυλία της Άννας Βύση, όπου μάζεψε χιλιάδες κόσμο, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Γιατί. Δεν κάνει τώρα να λέμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι. Άλλο θέλω να πω. Εγώ ξέρετε τι πρότεινα στους ακροατές μου. Καλύτερα να βάλει Βύση για πρωθυπουργό.
1: Καλύτερα. Μου πείσατε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Ο Τραμπ τι ήταν. Ο Ρίγκαν, όλοι αυτοί δεν ήταν ηθοποιοί. Δεν έχουν βγει από το χώρο της τέχνης ένα σωρό.
0: Αλήθεια.
1: Επειδή ήταν ορίσιμοι.
0: Πάντως η Βύση καλύτερα θα τα κάνει τα πράγματα, κύριε Ανδρέατε.
1: Ποδοσφαιριστές αγράμματοι. Δεν θέλω να πω ονόματα. Αγράμματοι ποδοσφαιριστές ήταν βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν, επειδή ξέρει ο άλλος ένα παίχτη της ομάδας του να το ψηφίζει για την Βουλή, πώς θα αποφασίσει αυτός για το μέλλον μας και για να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα. Πείτε μου τα σχέδιά σας, πείτε μου τα σχέδιά σας, τα επαγγελματικά εννοώ.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα κάθε 15 με 20 μέρες εκδίδω και ένα καινούργιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Βγάζω δισκογραφία. Έχω ξεκινήσει αυτή την ιστορία μια συνεργασία με την FM Records από 25 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Που έχω βγάλει με τον Στέλιο και Γιώργο Γκόλγαρη και ο κιθαρίστες κάποιες διασκευές τραγουδιών. Το πρώτο ήταν το «Και εσύ θα φύγεις» του Μίμη Πλέσσερ του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: 15 μέρες μετά ακολούθησε το «Η Θεσσαλονίκη» του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Ηλιόπουλη στίχη. Μετά βγήκε το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» με λαϊκή ορχήστρα υπό τη διέταξη του Μουσουτσί Άρης του Παμπακούση, πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Επιπλέσσα. Μετά έκανα ένα καινούργιο τραγούδι σε άλλη εταιρεία, στην Melody Makers, ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Νικολάου, μουσική του Λαθερπιβάτη, και τη Στέλλας Βερτινάκη, στίχη που λέγεται «Όπου κι αν πας». Μετά βγήκε τώρα 2 Σεπτεμβρίου βγήκε το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, πάλι με το κιθαριστικό του έτο. Μια πολύ ωραία διασκευή που πλαστικοποιεί κατά κάποιο τρόπο το σπουδαίο ήδη κλασικό τραγούδι του Βαγγέλη. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από ένα ολόκληρο έργο που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όλο το έργο λέγεται «Μπλόκο». Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται «Σώματα της Κοκκινιάς» και όλο αυτό το έργο θα αναφέρεται στα ολοκαυτώματα και στις εκτελέσεις των Γερμανών, αυτό δηλαδή που θα παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά εστιάζει στις εκτελέσεις που έκαναν οι Γερμανοί σε διάφορα μέρη, σε πάρα πολλά δυστυχώς, μέρη της Ελλάδας, αλλά και ψάχνουμε να βρούμε και πόλεις της Ευρώπης που έχουν γίνει και είναι πάρα πολλές αυτές, με σκοπό να κάνουμε συναυλίες σε όλα αυτά τα μέρη. Βγάλαμε το πρώτο τραγούδι που λέγεται «Σώματα της Κοκκινιάς». Τη μουσική σε όλα υπογράφει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο μαέστρος του Διατίνας.
0: Μαγική δουλειά. Όταν ολοκληρωθεί εδώ θα είμαστε να την παρουσιάσουμε.
1: Αυτό το τραγούδι αναζητήστε το, υπάρχει ήδη στο YouTube, «Σώματα της Κοκκινιάς». Και τους στίχους έχει γράψει και γράφει ο B.D. Foxmoor ή Μιχάλης Πιτακίδης ή Active Member. Φανταστείτε τώρα τι δύναμη έχει αυτό. Και ο ίδιος απαγγέλει με τη ραψοδία τη γνωστή τους στίχους αυτούς και εγώ τραγουδάω.
0: Τι να πούμε, πολύ ωραία πράγματα. Να είναι καλοτάξιδα όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα είναι 10 τραγούδια περίπου.
0: Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε λοιπόν.
1: Είναι πολύ σημαντικά. Ακούστε το «Σώματα της Κοκκινιάς», το οποίο...
0: Θα το βάλουμε αύριο, γιατί τώρα έχουμε το επόμενο, έχουμε το «Καράβι μας» δικό σας.
1: Εντάξει, αναφέρεται, το τραγούδι αυτό αναφέρεται σε μια μάνα που κάποιος του σύλλογος έδωσε το παιδί της, το 12χρονο.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Και την άλλη μέρα πήγαν οι δοστολόγοι και πετάξαν τα ματωμένα ρούχα του παιδιού της μπροστά στην πόρτα. Αυτή την ιστορία περιγράφει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ομοίως.
1: Και χαίρομαι στο ίδιο με τη Ρίση, γιατί και εσείς ως δημοσιογράφος και εγώ ως καλλιτέχνης έχουμε χρέο, μεταξύ άλλων, να είμαστε δίπλα στο λαό και να προσπαθούμε να τον ενημερώνουμε και να τον κρατάμε σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειάζεται για να πάμε παραπέρα σε ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μακάρι. Αμήν να πω. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

μέρες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαρία, τη Ζωή, τον Νίκο, τη Δήμητρα, τη Χαρά, το Δημήτρη, τη Θεόνη, την Κωνσταντίνα, την Κατερίνα, την Αφροδίτη, το Γιώργο, την Ευτυχία, το Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, τη Μέρη, την Ελένη, το Βαγγέλη, τη Μερόπη, το Χρήστο, τον Κωνσταντίνο, το Φώτη, την Αγγελική, τη Βάσο, τη Ρούλα, τη Μαρία, τον Νίκο, το Βασίλη, τον Πάνο, τη Δωρούλα, την Ιωάννα, τη Ρούλα, το Στράτο, τη Μαρία. Καλημέρα!

έτσι με, αρχίσαμε με Βύση και κλείνουμε με Βύση. Θα να βάζεις Βύση από εδώ και πέρα, την ερωτεύτηκα. Ξέρεις, εγώ δεν βάζω Βύση πολύ. Κακός, όντως κακός. Αυτό το βιντεάκι του AI με το 17χρονο εαυτό της που είδα στα social με συγκλώνησε. Είναι πολύ μεγάλη τύπησα η Βύση.

0: Έτσι. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια. Μόνο ο τρόπος που κοιτάμε. Κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια.
0: Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπαλάνε και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους η Όνη Μαυροθαλασσίτη.

0: αύριο το πρωί μαζί μας. Μαζί μας και σήμερα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, σειρά 1 M-Sport, 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή στην Αυπακτό Ναυμαχίας 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάς σήμερα το απόγευμα ανοιχτά. Εννοείται μέρας καταστημάτων ανοιχτά, αλλά Δευτέρα και Τετάρτη μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο έχουμε και το απόγευμα της Δευτέρας και το απόγευμα της Τετάρτης ανοιχτά. Καλημέρα!
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη σύμφωνα με την εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι πέντε γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται δυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Καιρός.
2: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε και σήμερα εδώ όπως πάντα τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μια εβδομάδα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλά χαμόγελα από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, η οποία έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Asos Link στην πρώτη κατηγορία, παρότι στην κατηγορία αυτή μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα μιλάμε για μια ιδανική πρεμιέρα με δύο πάρα πολύ μεγάλες συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας με 2-1 και χθες το βράδυ άλλωσε και την Γερμανία με 1-0 σε μια πολύ μεγάλη και ιστορική σημασία νίκη για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αφού σημειώθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία. Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Έτσι λοιπόν και μετά από δύο αγωνιστικές με το καλημέρα, η εθνική μας είναι μόνη στην κορφή της βαθμολογίας με το απόλυτο με 6 βαθμούς και την εβδομάδα αυτή έχει δύο ακόμη πάρα πολύ κρίσιμα και δύσκολα παιχνίδια και τα δύο στην χώρα μας στην Τούμπα, Πέμπτη βράδυ με αντίπαρο την Ολλανδία, Κυριακή βράδυ και πάλι με τη Γερμανία. Και φυσικά μια ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου η οποία πέραν της ουσίας που είναι η βαθμή της νίκης προσφέρει και ένα πάρα πολύ ωραίο φίλες και φίλοι θέαμα, ένα θέαμα το οποίο χαίρεται πραγματικά να το βλέπει οποιοδήποτε.
1: Γεια σου Λευτέρη Ζέρβα.
0: Και θυμίζουμε εδώ ότι αρχικά η εθνική μας ομάδα έχει βάλει ως στόχο να πάρει την τρίτη θέση και να παραμείνει απλά στην κατηγορία. Έτσι όμως όπως έχει αρχίσει είναι πάρα πολύ πιθανό η Ελλάδα να μπορέσει να προκριθεί, να κάνει την πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση για να περάσει τα προημιτελικά της διοργάνωσης, αν καταλάβει μία από τις δύο πρώτες θέσεις βαθμολογίας του ομίλου της. Έτσι λοιπόν ο αγώνας με την Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα έχει μια πάρα πολύ και πάλι νέα βαθμολογική σημασία, αφού αν και εκεί πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα πλησιάζουμε προς το στόχο αυτό, δηλαδή να πάμε στα προημιτελικά της Nations League στην πρώτη κατηγορία. Τώρα στα δικά μας εδώ αθλητικά δρόμενα το προηγούμενο διήμερο είχαμε πρώτα απ' όλα την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο μεγάλο γειτονικό ντέρμπι κορφής που έγινε στο Αίγιο, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1 και για μία ακόμη χρονιά η παράδοση παρέμεινε υπέρ της αιγιώτικης ομάδας. Είχαμε ακόμη την πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, μια πρεμιέρα από την οποία έλειψε η οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη έκπληξη στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε ακόμη φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του Προμηθέα με τους Αμερικάνους λίγο πριν την πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Basket League το ερχόμενο Σάββατο 5 η ώρα στην Πάτρα με αντίπαλο την ομάδα του Περιστερίου. Είχαμε ακόμη και αρκετά σημαντικά έτσι φιλικά παιχνίδια με ομάδες μπάσκετ τελευταία, αφού από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε πλέον και εδώ όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Μια ακόμη πρεμιέρα με ένα θετικό νικηφόρο αποτέλεσμα είχαμε και στο πρωτάθλημα πόλο της Α1 γυναικών, όπου η ΝΕΤ νίκησε εύκολα εδώ στην Πάτρα την Ηλιούπολη με 13-8 και έκανε και αυτή ένα πάρα πολύ καλό ποδαρικό στην φετινή διοργάνωση. Πάρε, χαρετή. Είχαμε ακόμη πλήρη αγωνιστική δράση στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη Super League 2 με την τέταρτη αγωνιστική. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο και σήμερα θα έχουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια στο πρόγραμμα. Τα μπασκετικά, ακόμη μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup του ΕΣΑΚΕ, νικώντας τον μεγάλο τελικό των ΠΑΟΚ με 101-96. ΠΑΟΚ, ο οποίος για μία ακόμη φορά έδειξε ότι φέτος θα είναι όπως και ο Άρης, δύο πάρα πολύ δυνατές, δύο πάρα πολύ γερές ομάδες στο νέο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Είχαμε λοιπόν ένα διήμερο τελευταίο, φίλες και φίλοι, με μια πάρα πολύ γεμάτη, έτσι ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά δράση στην περιοχή μας και όχι μόνο. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή και πολύ πιο αναλυτικά και να δούμε τι έγινε.
1: Πέρασε κι εγώ.
0: Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε συνοπτικά τι είχαμε στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο η Παναχαϊκή μπήκε με το αριστερό πραγματικά, αφού δεν μπόρεσε να πάρει το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα στο Αίγιο με αντίπαλο τον Πανεγιάλιο. Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0, Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1, Λευκή Μυτιλικά της Λευκάνας 0-1, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε 7-0 και Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2, τα παιχνίδια του έκτου ομίλου στην πρεμιέρα.
1: Απόψε πως τυχαία κάπου θα σε βρω, να σου πω πως...
0: Κανονικά την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική Λεβάντε Πλαταριάς, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη, Παλιξουριακός Πρέβεζα Παναγρινιακός Παναχαϊκή και Τηλικράτης Λευκάδας Άγιος Ματθαίος.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή στο ντέρμπι του γειτονικού Αιγείου, πρώτα απ' όλα είχαμε ένα μάτς με μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κοντά στους 4.000 φιλάθλους, οι οποίοι είδαν ένα αρκετά καλό και ενδιαφέρον παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του.
1: Πέρασα πολλά.
0: Το πιο θετικό απ' όλα ήταν όμως ότι παρότι είχαμε και την παρουσία 500 περίπου και όχι μόνο θα λέγαμε φίλων της Παναχαϊκής, η ατμόσφαιρα από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ποδοσφαιρική πραγματικά στο Δημοτικό Στάδιο Αιγείου.
1: Όπου κι αν βρεθώ.
0: Τώρα από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά τα καθαρά αγωνιστικά, η Παναχαϊκή πλήρωσε την πάρα πολύ μέτρια εικόνα, προβληματική με πολλά και σημαντικά αμυντικά κενά στο πρώτο ημίχρονο, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο Πανεγιάλιος πέτυχε 2 γκολ και προηγήθηκε με 2-0. Ένα χρονικό διάστημα το πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Παναχαϊκή δεν μπορούσε καθόλου να πλησιάσει απειλητικά στην εστία του Πανεγιάλιου, παρότι στο 45 είχε δοκάρει με τον Βασιλόγιαννη και μια μοναδική ευκαιρία για να μειώσει πάρα πολύ πιο γρήγορα χρονικά το σκορ. Στην επανάληψη πιο τεχνικός Παναχαϊκής ο κ. Αντωνόπουλος έκανε αλλαγές, έβαλε στον αγώνα παίκτες όπως ο Ναμπή, ο Καμπεράι, ο Νιφορόπουλος και ο Ντάμακ. Η Παναχαϊκή βελτιώθηκε αγωνιστικά, μείωσε 2-1 στο 69, χωρίς όμως τελικά να μπορέσει να εσουφαρίσει, παρότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας είχε 1-2 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, τις οποίες τελικά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Έτσι λοιπόν οι Παναχαϊκοί φίλες και φίλοι μπήκε με το αριστερό πραγματικά στο φετινό πρωτάθλημα με μια ήττα η οποία την πληγώνει όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά, παρότι είναι μια ήττα στην πρεμιέρα η οποία δεν λέει και πολλά πράγματα για την συνέχεια και την οικονομία του πρωταθλήματος. Είχαμε πει όμως και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ότι έτσι όπως διεξάγεται το φετινό πρωτάθλημα της Παναχαϊκής και στην δεύτερη φάση όπου οι 6 πρώτες ομάδες μεταφέρουν βαθμούς και γκολ, η απώλεια βαθμών στο Αίγιο ήταν μια αρκετά σημαντική υπόθεση για την κοκκινόμαυρη ομάδα, την οποία πρέπει να καλύψει η Παναχαϊκή στα επόμενα παιχνίδια. Παναχαϊκή, η οποία φάνηκε ότι θέλει ακόμη μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά στο να μπορέσει να αποκτήσει ομοιογένεια, στο να μπορέσει να δέσει ο σύνολο, στο να μπορέσει να βγάλει μια καλύτερη χημεία εντός του αγωνιστικού χώρου. Και απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ πιο δεμένη, με μια πάρα πολύ καλύτερη συνοχή όπως είναι ο Πανεγιάλιος αυτό το καλοκαίρι, η ιδιώτικη ομάδα δεν έκανε και πάρα πολλές και ουσιαστικές μεταγραφικές αλλαγές. Δεν μπόρεσε λοιπόν στο παιχνίδι αυτό η Παναχαϊκή να μπορέσει να πάρει κάτι καλό, παρότι κοντά της βρέθηκαν σχεδόν 500 πατρινοί φύλακες. Είναι όμως και μια ήττα πάρα πολύ διδακτική θα λέγαμε για την Παναχαϊκή με το καλημέρα του φετινού πρωταθλήματος, αφού τα έχουμε ξαναπεί, δεν πρόκειται καμία ομάδα του ομίλου να χαριστεί ιδιαίτερα όταν παίζει με την Παναχαϊκή. Και από την άλλη πλευρά ο Πανεγιάλιος πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ πολύτιμο τρίποντο που του δίνει κουράγιο, δύναμη και ουσιαστικά και ένα πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
0: Πανεγιάλιος, ο οποίος για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θέλει να έχει και πάλι μια πρωταγωνιστική πορεία και διαδρομή και στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει παραμικρή απογοήτευση από τη χθεσινή αυτή πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά να κοιτάξει μπροστά, αφού ακόμη ο δρόμος, το έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ μακρύς. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα μαραθώνιο στο φετινό, στην τρίτη εθνική κατηγορία, μέχρι να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι δύο ομάδες από το Νότο οι οποίες θα ανέβουν στην Super League 2.

Παναθηναϊκή, η οποία ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, φίλες και φίλοι, στον αγωνιστικό χώρο με Σούλη, Πατάπη, Καρβούνη, Βασιλόγιαννη, Βασιλούδη, Ιωαννίδη, Παπατόλιο, Μάντζα, Χρυσανθακόπουλο, Μουστακόπουλο και Χνάρη. Ένα σχήμα βέβαια το οποίο είχε όλες σχεδόν τις μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει ακόμη τι μπορεί να βοηθήσουν όλοι αυτοί οι παίκτες ουσιαστικά την κοκκινόμαυρη. Για τον λόγο αυτό έγιναν οι αλλαγές από το ημίχρονο, από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο.

0: Εννοείται βέβαια τώρα ότι η Παναχαϊκή την ερχόμενη Κυριακή έχει μόνο και μόνο ως στόχο το τρίποντο στο Αχρίνιο με τον Παναχρινιακό, αφού εκεί δεν επιτρέπεται η παραμικρή νέα βαθμολογική απώλεια πλέον.
1: Εγώ δεν λογαριάζω, ο κόσμος τι θα πει.
0: Άλλωστε και μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά, οπότε και μια σοβαρή καλή Παναχαϊκή χωρίς αμυντικά προβλήματα και πάλι θα μπορέσει να πάρει και νομίζω εύκολα το τρίποντο την Κυριακή στο Αγρίνιο.

0: Η Παναχαϊκή, η οποία θα είναι σίγουρα βέβαια στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας για να πάει στην επόμενη φάση, αλλά και εκεί θα χρειαστεί πλέον μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού στη δεύτερη φάση μόνο και μόνο η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας πλέον περνάει στα μπαράζ ανόδου.
1: Να έρθεις και εσύ μαγκίτισα ένα βράδυ να γνωρίσεις.
0: Και είχε σημεί απώλεια βαθμών της Παναχαϊκής στο Αίγιο, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα, με την πρώτη κιόλας αγωνιστική, δεν της επιτρέπει από εδώ και πέρα να μετράει και νέες απώλειες βαθμών στα επόμενα παιχνίδια και ειδικά μακριά από την Πάτρα.

ευχαριστεί το φετινό καλοκαίρι να έχει μια πολύ ποιοτική, πολύ πιο έμπειρη ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το στοιχείο αυτό πρέπει να βγαίνει στην πράξη, πρέπει να το δείχνει η Παναχαϊκή σε κάθε αγωνιστή. Και γι' αυτό δεν το έκανε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανεγιάλιο χθες το μεσημέρι.

Το σχήμα το οποίο επέλεξε για να αρχίσει τον αγώνα ο κ. Αντωνόπουλος, φίλες και φίλοι, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν και ό,τι καλύτερο δυνατό για το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Αίγιο.

Βέβαια, το οποίο ούτως ή άλλως πλέον ανήκει στο παρελθόν, έχει περάσει την ιστορία και η Παναχαϊκή βλέπει την δεύτερη αγωνιστική και τον αγώνα με τον Παναγρινιάκο στο Αθένιο.

0: Εννοείται ότι με απογοήτευση γύρισαν και οι φίλοι της Παναχαϊκής από το Αίγιο, παρότι στο τέλος χειροκρότησαν κανονικά και έτσι έπρεπε να κάνουν τους παίκτες του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου. Διότι κύρια στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή μετά τις αλλαγές που έγιναν έβγαλε μια αρκετά καλύτερη εικόνα, έγινε πιο απειλητική, πέτυχε ένα γκολ, είχε μία-δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να εσωφαρίσει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να φύγει από το Αίγιο με το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα.
1: Συνθήματα μετάλλικα των μικροφώνων.
0: Ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο ήταν ουσιαστικά κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, στο δεύτερο όμως μόνο ημίχρονο.
2: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Παναχαϊκή, η οποία από αύριο Τρίτη ξεκινάει κανονικά την προετοιμασία για τον αγώνα του Αγρινίου, θέλοντας εκεί να δείξει μια πάρα πολύ καλύτερη και βελτιωμένη εικόνα. Ακούω άλλωστε, φίλες και φίλοι, το πιο δύσκολο πραγματικά εμπόδιο στον πρώτο γύρο μακριά από την Πάτρα ήταν το χθεσινό με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο.

Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει η Παναχαϊκή στο πρωτάθλημα. Θέλει υπομονή ακόμη. Είμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το λέμε και πάλι έχει πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο. Μέχρι να δούμε τελικά τι μπορεί να πετύχει φέτος η κοκκινόμαυρη ομάδα.

Και φάνηκε βέβαια με το καλημέρα ότι η φετινή Παναχαϊκή πρέπει να εδρώσει πάρα πολύ πραγματικά. Είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός έδρας, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την φετινή της αποστολή, που είναι μία και μοναδική, η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει με το καλημέρα φέτος την Super League 2.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σφυρόπουλο. Και κάπου εδώ με τη βοήθεια της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη, θα πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111. Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα, είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Μαχαίρονται καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην παρέα μας την κονσόλα τύχου και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι μαζί μας η Ιόνη Μαυροθαλασσή.
1: Για να πάρουν το φίλι σου.
0: Σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα την πρεμιέρα της Παναχαϊκής στο φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια πρεμιέρα όμως η οποία συνοδεύθηκε από το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα, ήταν από τον Πανεγιάλιο με 2-1, με δύο διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα η ομάδα στα δύο ημίχρονα.
1: Σαν με κρατούν αγκαλιάστα.
0: Μια πάρα πολύ κακή αμυντική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο που έφερε και τα δύο γκολ από αδράνια του Πανεγιάλιου. Μια πιο βελτιωμένη και επιθετικά εικόνα στην επανάληψη, η οποία έφερε τον γκολ του Μάντα. Αλλά μέχρι εκεί, αφού τελικά η Παναχαϊκή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω, δεν μπόρεσε να εσωφαρίσει, δεν μπόρεσε να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα για μία ακόμη χρονιά από το γειτονικό Αίγιο.

Εννοείται βέβαια ότι μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα το φετινό και αυτό αποτελεί μια μικρή θα λέγαμε δικαιολογία, αλλά από εδώ και πέρα η Παναχαϊκή πλέον δεν είναι επιτρεπτό θα λέγαμε να έχει και νέες απώλειες βαθμών πηγαίνοντας για την συνέχεια της διοργάνωσης. Και το λέμε αυτό για να μην εμφανιστούν φίλες και φίλοι προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα γύρω από την φετινή Παναχαϊκή.

Στην πλευρά ο Πανηγιάλιος δικαιολογημένα πανηγύρισε πραγματικά με τον κόσμο του μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, αλλά μέχρι εκεί, αφού και αυτός γνωρίζει ότι στο φετινό πρωτάθλημα ουσιαστικά δεν έχει τον πρώτο λόγο για να πάει στα Μπαραζανόβου. Τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα η Παναχαϊκή. Πανεγιάλιος όμως, ο οποίος για μία ακόμη χρονιά δείχνει το πώς μπορεί να λειτουργεί μία ομάδα ως ομάδα, ένα σύνολο το οποίο έχει πετύχει με τη σκληρή δουλειά να βγάζει και μία ανάλογη εικόνα, ειδικά στο ίδιο. Απαλά, η πλάση σόλη, ολοφόρο. Να μείνουμε και στην πρεμιέρα βέβαια, την ιστορική πρεμιέρα του Ατρόμητου Πατρός. Για πρώτη φορά σε ένα εθνικό πρωτάθλημα ο Ατρόμητος πέτυχε για μια δεύτερη φορά φέτος νίκη επί του Λεβάντε με 7-0. Είχε προηγηθεί ένα ανάλογο τελικό σκορ στον αγώνα κυπέλου που είχε γίνει στη Ζάκυνθο. Να με χαϊδεύουμε. Και να δούμε την ερχόμενη Κυριακή ο Ατρόμητος και πάλι στα προσφυγικά με αντίπαλο τη Λευκύμη, εάν θα μπορέσει να κάνει το 2-2 και με το καλημέρα να έχει μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. Πάμε τώρα στα δικά μας να δούμε την πρεμιέρα στο τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει το δικό του ξεχωριστό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τον πρώτο όμιλο είχαμε Αχαϊκή Τριτέα 4-0, Αστέρας Μυτιλογλίου Δόξα Νηφορέικων 1-1, Αναγέννηση Πατρών Πήγασος 0-4, Πανμαυριακός Θύελλα Πατρών στο πιο σημαντικό παιχνίδι 0-1 και Φαραϊκός Διαγόρας Βραχνέικων 1-2. Τα παιχνίδια τώρα του δεύτερου ομίλου: Θύελλα Αιγίου Εθνικός Πατρών 0-3, Εγίρα Κράτα Αθλητική Ένωση Αιγίου 2-0, Δαβουλής 92 Πάτρε 2-1, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιούς Αχιλλέας 0-0 και Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου 1-0.

Μαζί μας βέβαια η πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εχαΐας, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Άρα λοιπόν και εδώ θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους για να δούμε πρώτα απ' όλα ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα προκληθούν στα play-off αλλά και στα play-out.

Τον χώρο του ποδοσφαίρου να θυμηθούμε τι έγινε και με την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μια αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα με δύο παιχνίδια. Στους αγώνες που έγιναν κανονικά χθες Κυριακή είχαμε Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Ελλάς Κύρου Πας Πύργος 0-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 και Πανιόνιο Ζάκυνθος πάρα πολύ δύσκολο από την νίκη της Ζάκυνθο με 1-0. Και ώρα θα έχουμε δύο τελευταία παιχνίδια. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και Μαρκό Πανθρακικός.

Συνεχίζεται κανονικά και η ποδοσφαιρική δράση, φίλες και φίλοι, στη Nations League. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων θα έχουμε για την πρώτη κατηγορία Βέλγιο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία. Για την δεύτερη κατηγορία Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Πολωνία. Ενώ θα έχουμε μάτια για την τρίτη κατηγορία Αρμενία, Μαυροβούνιο και Λετωνία, Κύπρος.

Πάμε τώρα σιγά σιγά και στα μπασκετικά, όπου και εδώ έχουμε ειδήσεις από το περιβάλλον του Προμηθέα. Προμηθέας ο οποίος κάνει διορθωτικές κινήσεις στο έμψυχο δυναμικό του λίγο πριν το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος της Α1 το ερχόμενο Σάββατο στην Πάτρα, όπου θα υποδεχθεί το Περιστέρι στις 5 η ώρα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι, ο Προμηθέας γνώρισε μία ακόμη ήττα στην Πάτρα για δεύτερη φορά φέτος από τον Βίκο Ιωαννίνων με 85-80 σε ένα μάτσο όμως το οποίο είχε αρκετές και σημαντικές απουσίες παικτών.

Πάμε τώρα στα μεταγραφικά του Προμηθέα, τα οποία έχουν το δικό τους πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ενώ στην Πάτρα είχε έρθει ο Λάβερ Τζάιν για να πάρει την θέση του Νίκολας στο πεντάρι, όπως λέμε, του Προμηθέα για τη νέα χρονιά, τελικά δεν υπάρχει ο Λάβερ Τζάιν, αλλά θα έρθει τελικά στην Πάτρα. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται ο Φόρεστερ.

Φόρερ, ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί με μια αρκετά καλή εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάλι με την φανέλα και του ΠΑΟΚ αλλά και του Άρη. Ενώ από την δική του πλευρά ο Λαντζεβάιν, παρότι έπαιξε με τον Φίκο για περίπου 15 λεπτά, δεν μπόρεσε να έχει έτσι μια πιστική, μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα για να παραμείνει στην ομάδα του Προμηθέα κανονικά στο νέο πρωτάθλημα.

0: Μετά λοιπόν από τον Τζέικ Φόρεστερ, ο Προμηθέας συμφώνησε και με τον Άντων Ιάμς, που έρχεται και αυτός άμεσα εδώ στην Πάτρα. Μιλάμε για Αμερικάνου forward ύψους 1,98 μέτρα, ο οποίος ήταν μέχρι πέρα στον Καναδά, όπου έπεσε με τη φανέλα τον Γκάλγκαρι Σάρτζε. Άντσο, ο οποίος θυμίζουμε για όσοι το ξέρουν, την περσινή χρονιά αγωνίστηκε με την φανέλα της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικάνος Γκάρντ είχε κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, 2,9 rebound και περίπου 1 assist ανά 18 και 10 λεπτά συμμετοχής. Η ίδια περίπου νούμερα έχει ο Άρμς και στην Ευρώπη με την φανέλα της ΑΕΚ στο Champions League, όπου συμμετείχε σε 7 αγώνες με την Ένωση, έχοντας μέσο όρο 7 πόντους και 2 rebound σε 17 λεπτά συμμετοχής. Με τον ερχομό λοιπόν εδώ στην Πάτρα, Φόρεστερ και Άρμς, ο Προμηθέας θα έχει προς το παρόν 7 ξένους παίκτες στο ψυχοδυναμικό του, μαζί με τους υπάρχοντες Κόλεμαν, Εύανς, Κουλμπόκα, Ουίλιαμς και Κάθμπερτσον. Ο Μηθέας, ο οποίος και αυτός, φίλες και φίλοι, τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, θέλει τον χρόνο του για να μπορέσει να δώσει, για να μπορέσει να δέσει, συγγνώμη, και να αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή ομοιογένεια, αφού σε σχέση με πέρυσι φέτος η ομάδα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα στο έμψυχο δυναμικό της.
1: Όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και λέγω να σε ξεχάσω.
0: Και προφανώς οι δύο αυτές τελευταίες επιλογές από τον κύριο Γόγορα έχουν ως μοναδικό στόχο να μπορέσει να δυναμώσει πιο πολύ ο Προμηθέας, να μπορέσει να ενισχυθεί, να μπορέσει να γεμίσει αγωνιστικά για μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω, κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα.
0: Προμηθέας, ο οποίος αρχίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας, κατά σειρά με Περιστέρι και Παναθηναϊκό.
1: Δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
0: Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι στον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου στην πρεμιέρα με το Περιστέρι Πάτρα πρέπει να πάρει πάση θυσία τους 2 βαθμούς η ομάδα του Γιώργου Βόβορα για να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα την φετινή διοργάνωση.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα τελευταία φιλικά παιχνίδια που είχαμε με ομάδες μπάσκετ εδώ στην περιοχή μας, πρώτα απ' όλα έδωσε ένα διπλό παιχνίδι ο Απόλλωνας που ιτήθηκε από την Αχαγιά 82 στην Περιβόλα με 83-79 και νίκησε πάρα πολύ εύκολα τα Ρωήθηκα με 82-58. Είχαμε ακόμη την νίκη του Προμηθέα 2014 επί της Παναχαϊκής στο κλειστό της Αγιάς με 74-64.

Και είχαμε ακόμη και την νίκη από την Αχαγιά 82 επί του Λιξουρίου στην Κράτο Αχαγιά με το Ευρύ 81-59. Η Αχαγιά 82, η οποία μέχρι στιγμής βγάζει μια

την πρεμιέρα του Προμηθέα στη μεγάλη κατηγορία. Θα έχουμε και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, όπως συνολικά εδώ στον δεύτερο όμιλο έχουμε 4 ομάδες από την Sky.

Θα έχουμε ακόμη την ίδια ημέρα και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Elite League με την παρουσία εδώ του Γλαύκου Έσπερου και του Κόρη Βαμαλιάδα. Και μία ημέρα αργότερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, η Nations League 2, όπου εδώ τρεις ομάδες υπάρχουν, από την ΕΣΚΑΗ, τα Ροήθηκα του Νίκου Βουρνά και ακόμη το Λιξούρι και η ομάδα του Βαρθολομιού από την Ινδία.

Τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα έγινε και η σέντρα στο πρωτάθλημα Πόλο της Αλφα Εθνικών, όπου εδώ όπως και αναμενόταν η ΝΕΠ νίκησε εύκολα στην Μπάτα την Ηλιούπολη με 13-8 και πήρε τους τρεις πρώτους πάρα πολύ σημαντικούς βαθμούς στην φετινή διοργάνωση, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ΝΕΠ του Γιώργου Τσόκα θέλει να κάνει, αν μπορεί βέβαια, μια καλύτερη πορεία σε σχέση με πέρυσι. Κάτι το οποίο θα φανεί σε έναν πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό βαθμό το ερχόμενο Σάββατο, που για την δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον Εθνικό Πειραιό στον Πειραιά, και εκεί θα δούμε πραγματικά εάν μπορεί να κοντράρει στα ίσια η πατρινή νεανική ομάδα.

Εύχομαι και ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι βόλεϊ, φίλες και φίλοι, Σάββατο απόγευμα, Χριστό Γυμναστήριο Ολυμπιάδα, Νταραμπούρα, όπου εκεί ο παρά πολύ καλός φέτος Αιγιαλέων νίκησε εύκολα την Ολυμπιάδα με 4-0 συνολικά σετ. Διότι η ομάδα η οποία έχει κάνει πάρα πολύ ποιοτικές μεταγραφές από το πάνω ράφι το φετινό καλοκαίρι είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί στον ομιλό της στο πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών, το οποίο αρχίζει κάτι λιγότερο από 10 μέρες. Να γυρίσουμε και πάλι τώρα στα μπασκετικά. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε και η αυλαία στο τουρνουά μνήμης του Κεραυνού Αιγείου για τους Χάρη Μπόγαλανο και Γιώργο Λάγαρη, ένα τουρνουά στο οποίο την πρώτη θέση πήρε ο έολος Αγιάς του Βασίλης Κέντζο νικώντας τον μεγάλο τελικό των Κεραυνού Αιγείου μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 70-69 στην παράταση.

Εμείς είμαστε και εδώ την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου με τον αγώνα Κεφαλνιακός Προφήτης Ηλίας. Ξεκινάει κανονικά το πρωτάθλημα στην Α1 Sky.

Περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά. Είμαστε σχεδόν 12 το μεσημέρι για σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Είμαστε σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Όταν με δικάζουνε, χωρίς να...

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιέθνηση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
2: Καιρός.
3: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma

Ακούτε Ραδιο Γάμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agri Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις.
7: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε αλλά ούτε και τώρα έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι πέντε γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιέθνηση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές της Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρών Δημητρίων θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Καιρός.
7: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
8: Και ανάμεσα σε όλους αυτούς ήταν και ο Ρέμος, ο οποίος είναι κάργα νεοδημοκράτης. Ο Ρέμος είναι κάργα νεοδημοκράτης. Ξαφνικά όμως το Ρέμο δεν τον είδαμε αυτά εδώ πέρα τα ρουχαλάκια που του τα βγάζει στη λίστρια, ξέρεις τώρα με τα στρασάκια, τα κολάν, τα σκαρπίνια που φοράει στην πίστα. Τα παράτησε τα ρούχα της πίστας. Τα παράτησε τα ρούχα της πίστας. Ο Γρηγόρης έχει ματί που κόβει. Ξαφνικά είδαμε το ρέμο με χαρτογιακά και με κουστούμι. Προετοιμάζεται ο ρέμος να μπει στην πολιτική. Εγώ σας το λέω. Εσείς δεν με ακούτε. Και η συζήτηση που είχαν κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο γωνιάκο το μαγαζάκι με την ωραία τη μακαρονάδα δεν ήταν τυχαία με τον Πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι ο ένας είπε ότι θα διαγράψει και ο άλλος είπε ότι αν διαγράψει θα κατέβει. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Θα τον αξιοποιήσει. Που ου στη Β' Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε. Βγάλτε με τρελό. Πλησιάζουν εκλογές. Και βγαίνουν από τις τρύπες τους όλα τα συστημικά αρούρια. Και χτίζονται νέες συμμαχίες και παίρνουν άλλοι κομποδέματα. Για να αλλάξουν στρατόπεδα. Θα γίνει χαμός. Αλλά δεν έχετε υπολογίσει κάτι όλοι εσείς. Ρέμι, αργυροί, καλλιτέχνες και τα λοιπά πρόσωπα. Θα σας χάνω ρόμπα. Είναι απλό. Όσοι γυρνάτε την πιφτέκα θα τρώτε ξεβράκωμα. Έτσι όπως σας το λέω. Γυρνάς τον πιφτέκι αδερφέ, τρως ξεβράκωμα. Τόσο απλό όπως το ακούτε. Ετοιμαστείτε για το ρέμο και θα δείτε. Μου λέει ο άλλος, ρε Γρηγόρη, τι μπορεί να φοβάται ένας πλούσιος όταν έχει τα λεφτά, όταν μπορεί να εξαγοράσει. Κοίτα, εγώ δεν είμαι κατά της βίας. Αλλά θυμάμαι μια φράση που έλεγε ένας παππούς στο χωριό. Να είναι καλά εκεί που είναι, συγχωρέθηκε. Μεγάλο αλάνι. Που έλεγε, δεν το υποστηρίζω γιατί θα έχω προβλήματα με το εσουρού. Δεν το υποστηρίζω και δεν το υιοθετώ. Αλλά έλεγε ο παππούς. Να θυμάσαι κάτι. Ο πλούσιος φοβάται το ξύλο και ο φτωχός το δικαστήριο. Και όντως κάποιες μεγάλες αλήθειες παλαιότερα τις λέγανε άνθρωποι που φάγαν τη ζωή με το κουτάλι. Μη σου πω ότι φάγαν τη ζωή στη μάπα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg και λέει ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα είναι να πάρουμε απαλλαγή, εξαίρεση από την Ευρώπη, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και ένα λεπτό νωρίτερα στην ίδια ομιλία, στην ίδια συνέντευξη, τι είπε? Έχουμε πλεόνασμα, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Καλά, άδερφε, στην ίδια συνέντευξη λες ότι μία έχουμε πλεόνασμα και έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Και λίγο παρακάτω λες ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε το φόρο. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή με αντίληψη εκεί πέρα μέσα να πει τι λέει ρε αυτός εδώ, για να μην το χαρακτηρίσω. Τι λέει ρε αυτό το κλαδί. Τι λέει. Ένας δεν βρίσκει το θάρρος εκεί πέρα μέσα να σηκωθεί όρθιος και να πει τι μας λες ρε. Τι, αλλά θα μου πεις εκεί μέσα δεν μπαίνει όποιος να είναι. Δεν μπαίνει εκεί μέσα ο Σερέτης. Το Σερέτη θα τον πάρουν σηκωτό οι αστυνομικοί για να τον βγάλουν έξω. Εκεί μέσα μπαίνουν αυτοί με τα καρτελάκια που είναι φιλαράκια του. Κάτι άλλοι που έχουν πάρει να πούμε τις μίζες. Κάτι περίεργη δημοσιογράφη συστημική. Ένα σύστημα δικό τους εκεί. Βάλτε με εκεί μέσα να του φωνάξω όπως φώναξα στον Κασελάκη ότι είναι πράκτορας και γυρνούσε και γελούσε. Που πέρασε εδώ από τη Θεσσαλονίκη να κάνει τουρ. Και το φωνάζω είσαι πράκτορας και γυρνάει και χαμογελάει. Σου λέει μας πήρανε πρέφα. Θέλω να ρωτήσω τη δεύτερη ώρα τον κύριο Μιχαλολιάκο για την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Να δούμε τι έχει να πει. Έχει, ότι έχει τη δική του ισχυρή άποψη, την έχει. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αλλά σίγουρα έχουμε να ακούσουμε πολλά. Πάρα πολλά. Παρελθόντως να πούμε και συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα που τα κατάφερε. Πραγματικά φοβερό αυτό που έκανε. Αυτή η χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών η οποία για άλλη μια φορά υψώνει ψηλά την ελληνική σημαία. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλες τις προπονήσεις, για ό,τι έχουν θυσιάσει και για τον αγώνα που δίνουν πέρα από τα χρήματα και για τη χώρα μας. Χαμόσθες. Φώναζε ο γείτονας. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε στον γκολ, χαμός. Εδώ βάλε, βάλε ηχητικά. Τι ακουγότανε, βάλε, δώσε.
0: Είναι Αουφίντεζερ, Αουφίντεζερ, τι κάνεις, Γκρίχελαν, Ιμπεράλες, άντε, φυλάκια, τι γίνεται, να.
8: Άρε, δώσε, δώσε και τον άλλο να δώσε και τον άλλο να, στον γκολ που τρελάθηκε, δώστο να.
16: Στήριξε το στόμα σου! Στήριξε! Λοιπόν σας το λέω να τα ακούσει όλη η Ευρώπη! Το λέω παραφρασμένο για να μην παραξηγηθώ! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε! Που σας χρωστάνε! Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε!
8: Κάτι άλλο ήθελε να πει προφανώς, αλλά το είπε πιο κόσμια. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει χαθεί η μπάλα, έχουν χαθεί τα μυαλά, άλλοι έχουν πέσει τα ναρκωτικά, άλλοι έχουν πέσει τα ψυχοφάρμακα, άλλοι τραγουδάνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, βγάζουν νέα τραγούδια ρε παιδιά, ανέβηκε το πετρέλαιο και ο Έλληνας βγάζει νέα τραγούδια, δηλαδή ακόμα και εκεί έχουμε έμπνευση. Άκου εδώ τώρα, τι κάνανε, άκου τραγουδάκι, δώσ' το, δώσ' το την αρχή να τα ακούσει ο λαός.

0: κάνουνε, ό,τι κι αν κάνουνε, πρέπει να το πάρουνε πρέφα. Έχουμε χιούμορ. Μέσα στην εκκλησία με το μαζονάκι, δεν θυμάσαι που τραγουδούσανε? Μέσα στην εκκλησία ο παπάς. Πέθανε ο μαζονάκης και ο παπάς τη γύρισε την ψαλμωδία αλλιώς. Βάλτο!
1: Ωρες μικρές.

0: Τι να το πεις στον Έλληνα, δεν βάζει μυαλό. Και κάθεσαι εσύ για να ρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Έχεις δει τι έχει πάθει ο Μελετόπουλος που έβγαινε εδώ στην εκπομπή, ήταν πρώτος μάγκας, έλεγε τις τρέλες του για τη Νέα Δημοκρατία, για το ελληνικό κράτος, για το ένα, για το άλλο. Δεν έβλεπες το Μάζι που γυρνούσε από γραφείο σε γραφείο και ζητούσε το επικρατείας. Δεν τους έβλεπες όλους αυτούς τους καθηγητάδες, ο άλλος το απειθήτα, ο άλλος ο μεγαλογιατρός, ο άλλος ο τρελός, ο άλλος ο κουφός. Έχουμε από κάθε είδος. Και ξαφνικά, προεκλογικά, τι κάνουνε? Ετοιμάζονται να στρώσουν, συγγνώμη για την έκφραση, τι είναι σημεριανή, τα κολλιά τους σε κάποια καρέκλα. Ξεχνάνε τις απόψεις τους, ξεχνάνε την ιδεολογία τους, ξεχνάνε τι λέγανε και έχουνε μπει όλοι στη σειρά. Άλλοι πήγανε στο Σαμαρά, οι 91 συμφεροντολόγοι, κάτι ταξίαρχοι, κάτι απόστρατοι. Δώσε μας μια καρέκλα. Κάτι πρώην πράκτορες της ΕΥΠ. Νέπο πάρτι κιόλας. Νέπο πάρτι. Τι κάνει ο Σαμαράς, δεν έχει στελέχη και πάει μαζεύει όλους τους γιους και τις κόρες από πρώην βουλευτές. Ρε τρέλα. Πήγε πήρε την Ιωάννα Γκελεστάδη. Έλα εδώ. Ξέρουμε ποιος είναι ο μπαμπάς σου. Έβαλε το Σάβα και τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτοί έχουν ορκιστεί στο Σαμαρά. Υπάρχει κάποια τελετή που τους ορκίζει υπότες. Το Σάβα τον Αναστασιάδη, ξέρω εγώ. Σε βαφτίζω υπότη του Σαμαρά. Από τη στιγμή που γεννήθηκες και μέχρι τη στιγμή που η φύση τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα, θα είσαι υποταγμένος στο Σαμαρά. Και το γιο τώρα ακολουθεί. Έρχονται οι γόνοι. Το Βασίλη Κιλτίδη έβαλε. Στην Καστοριά, το Ζήση Τζικαλάγια. Τον Άγη Τζικαλάγια. Ρε τι ζούμε ρε παιδιά. Δηλαδή τόσα χρόνια είχαμε τους πατεράδες τους. Τώρα θα έχουμε τα παιδιά. Και ο Σαμαράς βάζει το γιο του στη νεολαία. Ο Μητσοτάκης βάζει το δικό του το γιο. Ο Βενιζέλος το δικό του. Τρέλες. Και έχεις και τους άλλους να πούμε από το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης να κάνουν live και να έχουν ένα. Ακούστε εδώ, γιατί θα με βγάλετε τρελό πάλι. Έχεις μπροστά σου μια κάμερα, ρε αδερφέ, και ξεκινάς να κάνεις μια ομιλία. Εντάξει. Στείνεις μια κάμερα μπροστά σου, ξεκινάς να κάνεις μια ομιλία και έχεις μπροστά σου ένα γραφείο. Απ' τη μία βάζεις ένα λάπτοπ, το οποίο είναι πανάκριβο, το βάζεις εκεί να το μοστράρεις ότι έχεις το πανάκριβο λάπτοπ. Και από την άλλη μεριά, μιας και θα ανοίξεις την κάμερα, διαλέγεις τι άλλο θα βάλεις πάνω στο γραφείο σου. Λοιπόν, το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης έχει κάποιους πρώην Σπαρτιάτες. Ο ένας από αυτούς τους Σπαρτιάτες που έκανε την ομιλία αυτή για αυτό το κόμμα επέλεξε στην άλλη πλευρά του γραφείου να βάλει 4 βιβλία και ένα γλαστράκι. Άκου τώρα. Βάζει τα 4 βιβλία ίσια και το τέρμα πάνω το βιβλίο το βάζει στραβά για να φαίνεται ο τίτλος προφανώς και βάζει και το γλαστράκι πάνω στο βιβλίο. Και ποιο είναι ρε το τελευταίο βιβλίο που έβαλε? Η μεγάλη επανακίνηση του Klaus Schwab, του σιωνιστή. Άμα πω εγώ τώρα ότι αυτός εδώ Σπαρτιάτης έβαλε αυτό το βιβλίο για να στείλει μήνυμα και να κλείσει το μάτι στο σύστημα, θα με πείτε συνωμοσιολόγο. Και σας ρωτάω εγώ, από τόσα βιβλία που είχε, από τόσα διακοσμητικά που είχε, από όλα αυτά που μπορούσε να βάλει σε αυτό το γραφείο, το άσπρο, επέλεξε να βάλει το βιβλίο «Η μεγάλη επανακίνηση» του Klaus Schwab. Δεν είχε κάτι άλλο. Και έχει 4 βιβλία. Γιατί έβαλε αυτό πάνω πάνω και στραβά? Γιατί δεν έβαλε κάποιο άλλο? Για ποιο λόγο? Γιατί κλείνει το μάτι στους Εβραίους, μήπως? Το ίδιο βιβλίο το είχε ο Μητσοτάκης σε δική του συνέντευξη πίσω στο γραφείο του Όρθιο για να το δουν οι σιωνιστές και να ξέρουν ότι είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι άνθρωποι για να τους αξιοποιήσουνε. Εντάξει. Ψαχτείτε και δείτε και θα καταλάβετε. Γιατί αυτοί προσπαθούν να περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα στις στοές και σε διάφορους άλλους ανθρώπους. Αλλά εμείς δεν είμαστε χάζοι. Εμείς διακρίνουμε το τι πάνε να κάνουνε. Και αν κάποιος προσπαθεί να με βγάλει ψεύτη, ας ψαχτεί για να δει ποιο βιβλίο έβαλε πάνω-πάνω στη συνέντευξή του ο πρώην Σπαρτιάτης του Κασιδιάρη. Η μεγάλη επανακίνηση. Λά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και δεν τρέπεστε. Αλλά ξέρετε, κάποιος είναι κομμουνιστής μέχρι να πλουτίσει, δεξιός μέχρι να πεινάσει, αριστερός μέχρι να γίνει αρχηγός και άθεος μέχρι να πέσει, μέχρι να αρχίσει να πέφτει το αεροπλάνο. Γιατί αν πέσει και μετά, ας. Τρέξανε για τη Δύση, ναι, άμα τους πεις ελάτε να κάνουμε καμία διαμαρτυρία για το καθεστώς, ελάτε να τρέξουμε λίγο πας και σώσουμε τις ζωές μας. Πάμε να βοηθήσουμε κανένα σπίτι που το, κανέναν άνθρωπο που το πετάνε από το σπίτι. Δεν μαζεύονται ούτε 100 άτομα. Στις συναυλίες της Άννας Βύση κόντεψαν να ποδοπατηθούνε. Φωνάζαν συνθήματα. Εσχώς, εσχώς, δεν μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Και τι γίνεται, το μεταξύ η Βύση μέσα έκοβε χρήμα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια λέει έκοψε. Έσοδα. Εντάξει, μπορεί να τραγουδάει ωραία. Δεν λέω όχι. Και καλά κάνει ο κόσμος και περνάει καλά. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Έχουμε και μια πατρίδα. Το συνάνθρωπο δίπλα σου. Μπορεί να μαζευτούμε να το βοηθήσουμε. Εκεί όχι, εκεί έχετε δουλειές, είστε απασχολημένοι, έχετε υποχρεώσεις. Για τα μπουζούκια πρώτοι όμως και τα πανηγύρια. Τρέλα, τρέλα. Τα χαιρετίσματά μου και στον κύριο Φωτιάδη και στον κύριο Δαμιανό Χαραλαμπίδη. Να ζήσει ο Πόντος, βασικά ο Πόντος ζει. Και θα έρθει η ώρα που θα διεκδικήσουμε την αλήθεια, γιατί έχει υπάρξει αρκετή προπαγάνδα από τους δήθεν φιλικούς γείτονες. Με το θέμα του Θεοδωρικάκου, θυμάστε που είχαμε κάποιες καταγγελίες από έναν αξιωματικό, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεοδωρικάκος ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπούκαρε μέσα στο γραφείο του και τον έλεγε να σβήσει την αναφορά, να αλλάξει την αναφορά, γιατί είχαν πιάσει το γιο του με κάτι ναρκωτικά. Τα θυμάστε αυτά? Ένας απλός πολίτης, όταν έχει ναρκωτικά πάνω του και το σταματάει η αστυνομία, ενεργοποιείται ακόμα ο νόμος. Ενεργοποιείται αμέσως ο νόμος. Σχηματίζεται αμέσως δικογραφία. Σε πάνε αμέσως στα κρατητήρια. Περιμένουν τον εισαγγελέα να βγάλει απόφαση. Ναι. Άμα είσαι γιος υπουργού, δηλαδή, τι διαφορά έχει? Τι πάει να πει δεν μπορεί να σχηματίσει στη δικογραφία? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Επειδή είναι γιος του Θεοδωρικά.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Δηλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα δεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
10: Προστασίας του Πολιτητάκη Θεοδωρικάκου καταγγέλει πως δέχτηκε πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας Documento, όλα έγιναν τον Νοέμβριο του 2021 κατά την προσαγωγή 4 νεαρών με 18 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι του τηλεφώνησε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ζητώντας του να μην σχηματιστεί δικογραφία και οι συλληφθέντες να αφαιθούν ελεύθεροι.
11: Μου δήλωσε ότι αν δεν λύσω το θέμα άμεσα, θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα και θα πάω σπίτι μου. Εύλογα τρομοκρατήθηκα και πανικοβλήθηκα, διότι έχω και εγώ οικογένεια και παιδιά και εν όψει ότι μου είχε κλείσει ήδη το τηλέφωνο, κοίταξα να δω τι συμβαίνει.
10: Ο απόστρατος πλέον αξιωματικός που υπέβαλε την καταγγελία πριν από 5 ημέρες στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι δέχτηκε ακόμη ένα τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας.
11: Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό λέγοντάς μου: κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού.
0: Τέλος! Τα ακούσαμε 3-4 φορές, μπας και το εμπεδώσετε. Γιατί η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Έτσι, να έχετε να το θυμάστε αυτό. Να μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Γιατί ξεχνάτε και εύκολα, χρυσό ψάρα. Δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού. Αλλά είναι αθώοι από την ελληνική δικαιοσύνη, είναι αθώοι! Έχουν αθωωθεί, όπως μας έλεγε ο Άδωνης στη τηλεόραση. Με έχει αθωώσει, είμαστε αθώοι. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση. Ποιο δικαστήριο? Ποιο δικαστήριο έβγαλε την απόφαση είναι το θέμα. Ποιος εισαγγελέας έβγαλε την απόφαση? Και αν υπάρχει κανένας να ελέγχει τι σχέσεις έχουν οι εισαγγελείς με τα πολιτικά πρόσωπα στα υπουργεία. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες συναντήσεις, όπως οι συναντήσεις της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανικής Πρεσβείας, που από ό,τι φαίνεται ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, που είναι και πρώην αρβωνιαστικιά του Τραμπ, να συναντάται ιδιωτικά με τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας σε ένα ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι. Και 6 μέρες αργότερα οι Σοσιαλδημοκράτες συμμαχούν και καταθέτουν την πρόταση μομφής που έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Ο οποίος τι έκανε, πήγαινε κόντρα στα συμφέροντα της Αμερικής. Πήγαινε κόντρα στο να αγοράσουν αμερικανικό αέριο σε τιμές υψηλότερες της αγοράς. Βρε τι μπορεί να κάνει μια συνάντηση. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες στις συναντήσεις της Γκίλφοη, η οποία καυχήθηκε ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και προειδοποίησε ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έτσι παίζεται μήπως το παιχνίδι? Μήπως ο Γρηγόρης έχει δίκιο όταν λέει το ότι οι πρεσβείες κυβερνούν το προτεκτοράτο που ονομάζεται Ελλάδα? Και σε λίγο καιρό θα ονομάζεται Ελλαδιστάν, γιατί έρχονται οι Ισλαμιστές και μιλάνε και δεν τους δείχνει κανένα κανάλι και δεν τους κατακρίνει κανένας και δεν μιλάει κανένας, που κανένας δεν ασχολείται ούτε με τη Θράκη, ούτε με τα νησιά, ούτε με τους παράνομους μετανάστες, ούτε με τις δομές που επαναστατούν και πετάνε πέτρες σε αστυνομικούς. Ε! Και θυμάμαι και μια παρόμοια ιστορία με τον Καραμαλή. Ποιοι ρίξανε τότε την κυβέρνηση για να κερδίσει το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία? Αναρωτηθείτε. Αναρωτηθείτε, το σύστημα παίζει βρώμικα και αξιοποιεί κάτι πιόνια με γραβάτες. Αλήθεια, ο Αυγερινός που έλεγε θα σώσει την Ελλάδα με τον Ντοστογεύσκη και με τον Στάλιν στη Πλούζα, πού είναι χαμένος? Ξαναέγινε ανταποκριτής της Ρωσίας? Ξαναπήγε στη Μόσχα? Τι κάνει, χορεύει Καλίνκα εκεί έξω από την εκκλησία? Πού είναι όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες των τριών μηνών? Πού? Πριν τρεις μήνες, άμα ρωτήσεις τον Έλληνα, θα σου έλεγε θα σώσει την Ελλάδα Χριστιανού. Τώρα σου λέει θα τη σώσει ο Κασιδιάρης. Σε τρεις μήνες από τώρα θα σου λέει θα τη σώσει ο Σαμαράς. Σε έξι μήνες, αν δεν έχουν γίνει εκλογές, θα βρούνε κάποιον άλλο. Δεν είναι καθόλου σταθερή στις απόψεις. Και δεν ακούνε φυσικά και όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τους εξηγήσουν ότι ρε παιδιά, δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα για να σωθεί απαιτεί ενότητα. Απαιτεί ενότητα. Έτσι ακριβώς. Απαιτείται, συγγνώμη, ενότητα. Γιατί δεν την απαιτεί η Ελλάδα. Απαιτείται ενότητα. Εντάξει, ένα μυαλό έχουμε. Ρε, μου στέλνετε μηνύματα. Έχω ανοίξει εδώ τα φώτα τώρα. Άστα να πάνε. Θα έχουμε τυφλωθεί. Τι φώτα είναι αυτά, ρε? Αλλάξανε λάμπες και θα μας βγουν τα μάτια. Θα μας βγουν τα μάτια, ρε. Αυτά δεν είναι λάμπες. Λες και με κάνουν ανάκριση. Τι φωτεινότητα είναι αυτή που έχει αυτό το πράγμα? Ρε, μήπως πίνετε κάνα γάλα αμνησίας και δεν θυμάστε ποιος είναι ο Σαμαράς, ποιος είναι ο Τσίπρας, ποιος είναι ο Σάββας Καλεντερίδης? Ο Σάββας ο Καλεντερίδης τελικά με τον Τουσαλάν τι είχε κάνει? Ο Σάββας ο Καλεντερίδης, ο YouTuber, ναι. Ποιος πρώην πράκτορας, πάνω αυτά. Δεν είναι πλέον πρώην πράκτορας της ΑΕΠ. Πλέον είναι YouTuber. Και φυσικά θα είναι υποψήφιος και με τον Σαμαρά. Καλά, εγώ δεν σας τα έλεγα, εγώ τα ξέρα. Όταν είδα τη λίστα των 91 συμφεροντολόγων, δεν σας έλεγα ότι οι 91 αυτοί πάνε για καρέκλα? Ότι περιμένουν τον Σαμαρά να τους πει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα για να πάρουν σειρά. Πώς πήραν σειρά αυτοί από τη Νέα Αριστερά που πήγαν όλοι στον Τσίπρα? Έτσι και αυτοί εδώ πέρα 91 υποτίθεται. Διασώστες. Θα πάνε στο Σαμαρά. Κλασικά πραγματάκια, ρε παιδιά, λίγο μυαλό θέλει. Ο Καλεντερίδης, ο Γρίβας, ο Μελετόπουλος, ο Μάζης, όλοι αυτοί. Θα πάρει πάλι ο Σαμαράς 1% και θα κλαίνε. Αν και μαθαίνω ότι έχουν πρόβλημα. Μαλώνουν ποιος θα πάρει την καλύτερη καρέκλα. Ρε τι ζούμε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Κάνανε λέει και πορεία κάποιοι. Και φωνάζανε ότι ο Αντίχριστος είναι εδώ. Ο Αντίχριστος λέει είναι εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να φύγει. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Είναι σαν αυτούς τους βουλευτές που λένε, αλλά δεν μας λένε για ποιους μιλάνε. Φοβούνται τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ας μας πούνε αυτοί που έκαναν την πορεία. Ποιος είναι ο Αντίχριστος στην Ελλάδα? Τι φοβάστε, ρε παιδιά? Και ας μας πούνε επιτέλους και αυτοί οι βουλευτές ή οι υποψήφοι πολιτικοί για ποιους μιλάνε. Ο άλλος λέει ο εφοπλιστής, ο επιχειρηματίας, ο τάδε, ο ένας, ο άλλος, ο ανιψιός, χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις. Ποιος είναι ο ανιψιός, ποιος είναι ο εφοπλιστής, ποιος είναι ο επιχειρηματίας? Φοβούνται, ρε παιδιά, ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και αυτοί που πάνε και κάνουν κόμματα να μιλήσουν με ονόματα, πείτε ρε. Και φυσικά τους βλέπεις δεν μιλάνε για όλα τα ονόματα, όπως και κάποιοι δημοσιογράφοι. Μιλάνε για συγκεκριμένα ονόματα. Γιατί το παιχνίδι παίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Διαλέγουν στρατόπεδο. Διαλέγουν στρατόπεδο. Λόγια, λόγια, λόγια, χωρίς ουσία. Λόγια χωρίς ουσία. Δεν λένε, για παράδειγμα, να σας το πάω έτσι όπως το πάνε αυτοί. Δεν μιλάνε για τον ανιψιό, αν είναι στο στρατόπεδο του ανιψιού. Μιλάνε όμως για τον εφοπλιστή. Και απ' την άλλη είναι οι δημοσιογράφοι που είναι με τον εφοπλιστή. Μιλάνε για τον ανιψιό, δεν μιλάνε όμως για τον εφοπλιστή. Λοιπόν, εγώ μιλάω και για εφοπλιστές και για ανιψιούς και για όλους. Αυτή είναι η διαφορά μας κιόλας με όλους αυτούς εδώ πέρα τους μιζαδόρους. Με όλους αυτούς που παίρνουν τα κομποδέματα και μιλάνε άλλη γλώσσα. Αυτή είναι και η διαφορά μας και γι' αυτό δεν μπορούν να μου βγουν και απέναντι. Γκέγκε. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με όλους αυτούς. Τους ξέρουμε αυτούς. Ναι, τους ξέρετε, αλλά δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουν και οι συνεντεύξεις οι ιερές μαζί με τη νέα σεζόν. Για να μάθετε. Για να μάθετε. Να σας τα πούνε αυτοί που τα έχουν ζήσει. Όχι εγώ. Εγώ είμαι ο κανένας. Εμένα άσε μου κανένας. Τι είμαι εγώ, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Να σας τα πούνε αυτοί που θαυμάζετε. Τι ισχυροί. Λοιπόν. Μου λέει ο άλλος τώρα, αυτό δεν ήταν εθνική Γερμανία. Χθες ήταν, λέει, εθνική Αφρικής. Γιατί, αδερφέ, γιατί το λες αυτό? Επειδή δεν είχε ούτε έναν Γερμανό σχεδόν. Είχε, δύο-τρεις Γερμανούς είχε. Οι υπόλοιποι ήταν κάτι κακάο, κάτι μακάο, κάτι περίεργο. Δεν έχουμε πρόβλημα φυσικά, έτσι, αλλά δεν είναι Γερμανοί. Πώς θα το κάνουμε? Πώς θα το κάνουμε? Στην Ελλάδα ήταν Έλληνες. Τώρα αρχίσουμε να εξηγούμε το τι είναι ηθαγένεια, το τι είναι υπηκότητα. Ο Έλληνας δεν ξέρει τα απλά, τα αυτονόητα. Το τι διαφορά έχει αυτός που γεννιέται από μητέρα και πατέρα, που έχουν συγκεκριμένες ρίζες, με αυτούς οι οποίοι έρχονται από κάπου αλλού. Άνθρωποι είναι και εκείνοι, δεν λέω, ψυχοί έχουν και εκείνοι, και καλύτεροι μπορεί να είναι. Αλλά έχουν ρίζες από αλλού, έχουν άλλες συνήθειες, άλλο πολιτισμό. Τι να πεις τώρα, δε. Ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει. Άμα δεν θέλει να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει. Άμα έχει σφινώσει καμιά τυρόπιτα ανάμεσα από τα μάτια, τελείωσε, ρε. Δεν ακούει λέξη. Ο τείχος είναι μαύρος, ρε, άσπρος είναι. Μαύρος είναι ο τείχος. Ρε αδερφέ, είναι άσπρος, ξαναγείτε τον. Όχι, είναι μαύρος. Μπορεί να πάει με τον εγωισμό του μέχρι τέλους. Για να σου πει ότι ο τείχος απέναντι που είναι άσπρος είναι μαύρος. Έτσι, επειδή δεν θέλει να σπάσει τον εγωισμό του, επειδή δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει. Βγάλτε ρε τα γυαλιά της προκατάληψης. Σπάστε στο μυαλό σας τα στερεότυπα. Μπείτε επιτέλους στο δρόμο της αλήθειας. Δεν ζητάω κάτι άλλο. Εγώ ούτε πολιτεύομαι για να σας ζητάω ψήφους, ούτε σας ζητάω λεφτά. Ελεύθερο είναι το ραδιόφωνο, μόνος μου τρέχω να τα βγάλω πέρα. Σας ζητάω ένα πράγμα. Μπείτε στο δρόμο της αλήθειας. Σταματήστε να δέχεστε να σας επηρεάζουν οι πολιτικοί απατεώνες. Να αποκτήσετε δική σας άποψη, δική σας αντίληψη, να αρχίσετε να ασχολείστε, να καλλιεργήσετε το μυαλό σας, να μάθετε ιστορία, να κατανοήσετε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Κακό είναι αυτό που ζητάω. Να αρχίσετε επίσης να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Τώρα θα μου πεις, μιλάς σε κουφούς. Δεν είναι κουφή. Εγωιστές είναι. Δεν είναι κουφή, εγωιστές είναι. Τώρα αν μ' ακούει κανένας κουφός, να μιλάμε για θαύμα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για θαύμα. Έμαθα παρεμπιπτόντως κάτι, μιας και που θέλω να μιλήσω για τα εθνικά θέματα, για την Τουρκία. Άμα μια χώρα επιλέξει, λέω εγώ τώρα, να χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, πρέπει να ξέρετε ότι τα κατεχόμενα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ούτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο Ερντογάν, αν μια χώρα επιλέξει, κρατήστε το αυτό που σας λέω, να χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν μπορεί ο Ερντογάν να επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για να ζητήσει να τον στηρίξουνε. Καταλάβατε? Εμείς έχουμε πάντως σύμφωνο άμεσης επέμβασης με την Κύπρο και με το Ισραήλ, οπότε μπλεκόμαστε άμεσα άμα γίνει κάτι. Για πείτε μου λίγο. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένα θερμό επεισόδιο πριν τις εκλογές για να πάρουν παράταση? Γιατί και ο Ερντογάν θα κερδίσει, και ο Μητσοτάκης θα κερδίσει, και ο Νετανιάχου. Του συμφέρει όλους να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο κερδίζει τους 36 βουλευτές, συσπυρώνεται, οπότε μπορεί να κάνει τροποποίηση του συντάγματος για να είναι για άλλη μια θητεία. Ο Νετανιάχου σώζεται και μαζί με τον Νετανιάχου σώζεται και ο Μητσοτάκης. Λόγω συσπήρωσης. Ακούστε που σας λέω. Το έμαθα και το διάβασα αυτό χθες και κατευθείαν άρχισα να πιστεύω ότι το 27 υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί αυτοί οι τύποι που παριστάνουν τους ηγέτες για να παραμείνουν στην εξουσία, να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο. Μήπως γι' αυτό έρχονται τα χαρτιά της επιστράτευσης. Μήπως. Ρε το ρε μου όμως να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και να ξέρετε ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα πάνε να ρίξουν ρέμο. Δεν μας έπτανε η Τζόρτζια της Κωνσταντοπούλου με στη Βουλή που τραγουδούσε. Θέλουν και το ρέμο. Που ο ρέμος θα τραγουδάει το τραγούδι «Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω». Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και μπορεί και να μην μπει. Έτσι πως πάει Μητσοτάκης αν πάρει τα ποσοστά που σκέφτομαι. Ρέμο, όχι δεν μπαίνεις. Θα κατέβει λέει στη Βίτα και ο Φλωρίδης. Θα πάρετε μαζί, να μην σας πω ότι θα πάρετε μαζί. Να μην σας πω ότι θα πάρετε μαζί. Θα πάρετε μαζί και τον τρίτο. Τον τρίτο, όχι το μεγαλύτερο, τον καλύτερο. Εννοώ τον τρίτο βουλευτή στο ψηφοδέλτιο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Η Βόρεια Ελλάδα έχει ξυπνήσει. Δεν πάνε να κατεβάσουν εδώ πέρα και το ρέμο. Δεν πάνε να κατεβάσουν και τον Αργυρό. Δεν πάνε να κατεβάσουν και την ίδια τη Βύση. Δεν πάνε να κατεβάσουν και τον Καρβέλα. Ό,τι θέλετε κατεβάστε. Δεν ξαναπέφτει στην ίδια παγίδα ο Βόρειο-Ελλαδίτης. Έχει καταλάβει τι έχετε κάνει. Ξέρετε, υπάρχει ένα και μοναδικό θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά μαζί με αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα πηγαίνει και μια μοναδική θεμελιώδης ανθρώπινη υποχρέωση. Η υποχρέωση να αντιμετωπίζεις τις συνέπειες. Θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας. Οι αρχαίοι λέγανε «Μπορώ να νικήσω χιλιάδες γενναίους, αλλά όχι έναν βλάκα». Επίσης λέγανε «Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός ελύσεται και ο ηλίθιος επιμένει». Αυτά να τα ακούτε, μπας και επιτέλους σπάσετε τον εγωισμό σας και πείτε πάμε να ενωθούμε. Πάμε να σωθούμε όλοι μαζί. Πάμε να παλέψουμε. Δίπλα-δίπλα για την ελευθερία ολωνών. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τουλάχιστον αν τελειώσει το παραμύθι, να είμαστε όρθιοι. Ξέρετε, κάποτε ένας μαχητής εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδονομάχος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από βλήμα, δήλωσε το ότι του λέγανε οι άλλοι «Μη συνεχίζεις, μην πας να πολεμήσεις, είσαι τραυματισμένος». Και τους απάντησε «Εγώ ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά θέλω να πάω να δούνε το ότι δεν έπεσα, όχι ότι γυρίζω να τους τιμωρήσω». Ότι γυρίζω να τους δείξω ότι δεν έπεσα. Ότι ό,τι κι αν κάνουνε, όρθιοι θα πεθάνουμε για αυτόν τον τόπο. Ακούστε, θάρρος που είχανε τότε οι άνθρωποι. Αυτό το θάρρος έχει χαθεί. Αυτό το ήθος, αυτό το πάθος για την Ελλάδα. Εσκεμένα έχουνε φέρει καινούργιες μόδες. Προσπαθούν να περάσουνε μια συγκεκριμένη νοοτροπία για να μηδενίσουνε το μικρόβιο της επανάστασης και της αντίστασης. Εγώ το φωνάζω. Για να σωθεί η Ελλάδα χρειάζεται σύγκρουση και ανατροπή.

Επίσης εμάς δεν μας περνάει κανένας χαλινάρι. Και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και οι εχθροί μου, όταν έρθει η στιγμή, όταν αποφασίσει ο Θεός, θα έρθουν στην κηδεία μου. Γιατί ποτέ δεν φέρθηκα φούστικα. Ακόμα και στο χειρότερο εχθρό μου δεν φέρθηκα φούστικα. Πάντα πάω με την αλήθεια. Δεν είμαι σαν εσάς που βγάζετε βρώμες και φήμες γιατί δεν μπορείτε να με πολεμήσετε. Γιατί υπάρχουν κάτι κουραφέξαλα, κάτι μπουχέσες, κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι, κάτι μονόφριδι γελίοι, οι οποίοι κάθονται και γράφουν κάτι άρθρα εσχρά για εμένα και την οικογένειά μου, γιατί είναι άνανδροι, γιατί είναι γυναικοτοί και γιατί δεν μπορούν να μου τη βγούνε. Έλα να βγούμε σέντρα, εγώ και εσύ, ο καθένας με τις αλήθειες του. Όχι όμως με τα ψέματα, γιατί είστε ψεύτες και γράφετε χιλιάδες μακακίες μόνο και μόνο για να λασπώσετε. Θα τα μάθει όλα ο κόσμος. Κάτσε και θα δεις. Θα λες τι κάνει ρε ο Γρηγόρης ο αχαλήνοτος. Κάτσε και θα δεις, ετοιμάσου. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, προχθές ο παππούς μου τραυματίστηκε, λέει, στο ύψωμα 731. Ήταν πολυτραυματίας. Είχε ένα τραύμα στον πνεύμονα. Γιατί μιλούσαμε για το Μαζονάκι, για τους γιατρούς και για όλους αυτούς. Τον είχαν πάει, λέει, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο και σε μια εβδομάδα μέσα είχαν ασπίσει τα μαλλιά του. Υπήρχαν, λέει, πολλοί γιατροί. Οι μισοί λέγανε ότι έπρεπε να κάνει εγχείρηση και άλλοι μισοί ότι αν έκανε εγχείρηση θα πέθαινε. Και δεν ξέρανε, λέει, τι να κάνουνε. Είχαν σπάσει οι γιατροί στη μέση. Και τελικά πήρε την απόφαση ο παππούς μου και τους είπε τότε, αφήστε την τη σφαίρα μέσα. Και έζησε, λέει, μέχρι τα 95 με τη σφαίρα στο πνευμόνι. Με τη σφαίρα του Ιταλού καρφωμένη στο πνευμόνι έζησε ο παππούς μέχρι τα 95. Σκεφτείτε το. Ποια είναι η επιστημονική κοινότητα που επιτέλους θα δώσει απαντήσεις? Πού είναι η επιστημονική κοινότητα επιτέλους να εξηγήσει τι έγινε με τα εμβόλια? Γιατί και τότε σπάσανε στα δύο. Τι έγινε με την θεραπεία αυτή, να πω, καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται όσοι λένε ψέματα και θα έπρεπε να μιλάνε μόνο όσοι έχουν γνώση. Να τιμωρούνται σκληρά αυτοί που λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Επίσης τιμή και δόξα στους Έλληνες πολεμιστές, ε. Εννοείται αυτό. Τώρα για την ψηφιακή διακυβέρνηση, πριν πάμε δεύτερη ώρα να ακούσουμε τον κύριο Μιχαλολιάκο τι έχει να πει, για να προλάβω γιατί πέρασε η ώρα να πούμε. Ακούστε. Υπάρχουν τα ψηφιακά ρολόγια τα οποία έρχονται και τα προσθέτουν και για το ρεύμα και για το υδρόμετρο. Τώρα με παίρνει ένας τύπος ασταμάτητα στο κινητό μου. Ασταμάτητα με παίρνει. Του το έχω κλείσει τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές του το έχω κλείσει και συνεχίζει να παίρνει. Άμα το σηκώσω τώρα το τηλέφωνο και τον καντιλιάσω, θα φταίω. Θα φταίω. Ρε φίλε που έχω μπλέξει, να με βοηθάει η Αγία Υπομονή. Λοιπόν, φέρνουν τα ψηφιακά υδρόμετρα και τα ψηφιακά ρολόγια στο ρεύμα.

0: ότι έχεις κάψει 5.000. Μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι δεν έχεις κάψει 5.000 κιλοβατόρες? Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν έχεις κάψει τόσο ρεύμα? Και αν μπορείς να το αποδείξεις, θέλω να μου πεις και εμένα πώς θα το αποδείξεις αυτό. Επίσης, το ίδιο και στο ψηφιακό υδρόμετρο. Μπορεί να έχεις κάψει ενδεικτικά 100 κυβικά νερό. Αυτή μπορεί από τον υπολογιστή τους εκεί στα γραφεία τους αύριο μεθαύριο να σου βάλουν ότι έχεις κάψει 1.000, ότι έχεις καταναλώσει 1.000 κυβικά. Μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι δεν κατανάλωσες τόσο νερό? Σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που έρχεται με την ψηφιακή διακυβέρνηση και με την ψηφιακή εποχή. Συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο αυτός, παιδιά, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα θα πάει ένα μπλοκ. Έλα φίλε, έφυγες αδερφέ, και σχέσεις να είχαμε και γνωστοί να ήμασταν και φίλοι να ήμασταν, στο έχω κλείσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 φορές και συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο. Φάει τώρα το μόνιμο αποκλεισμό σου και έλα να με βρεις με τα πόδια. Έλα να με βρεις. Άντε. Έλα να με βρεις και δεν έχει γίνει και τίποτα, μην νομίζεις. Αν είχε γίνει τίποτα, θα το είχα καταλάβει, θα είχε στείλει μήνυμα. Στείλε Περιστέρι τώρα. Στείλε Περιστέρι, δεν πρόκειται να σου ξαναπαντήσω μετά από αυτό. Κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στους χαζοβιόλιδες. Κόντρα σε όσους δεν μπορούν να καταλάβουν τα αυτονόητα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Θα κλείσω έτσι με ένα τραγούδι, μιας και πήραμε και νίκη χθες κατά των Γερμανών. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Με αυτό θα κλείσουμε. Δώσ' το. Μέσα στο αργυρόκαστρο μπήκε το χακί και πάει λέγοντας: ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η αντίσταση.
1: Βάζω Ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του, μ' όλα τα φτερά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ειδήσεις.
4: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη

0: των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor με τη βοήθεια ενός Ελληνοαμερικανού λομπίστα του Χρήστου Μάρα Φάτσου που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια πιστεία της χώρας μας παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη σύμφωνα με την εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο όταν σε δείπνο στην Αθήνα παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης η Guilfoyle φέρεται να είπε «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση Πασόκ, Ελλάς, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιέθεση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και 2 μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Καιρός. Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνηση. Ελίτς με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Επιστρέψαμε. Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα κύριε Μιχαλολιάκο.
16: Καλησπέρα σας, πρώην πρόεδρος, μετά τον νόμο τον αντισυνταγματικό και φωτογραφικό, ο οποίος δεν έγινε για τον Κασιδιάρη όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά για όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και επίσης και για το όνομα Χρυσή Αυγή. Διότι υπάρχει μια πρόταση σε αυτή την τροπολογία που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κατέβει ένα κόμμα εάν διατελέσας πρόεδρός σου έχει καταδικαστεί με τον 187. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει άλλος διατελέσας πρόεδρος κόμματος εκτός από εμένα που να έχει καταδικαστεί με τον 187. Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη Χρυσή Αυγή. Διότι θα μπορούσαμε κάλλιστα, επειδή έχουμε μια πολιτική παρουσία δεκαετιών, να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο ως Χρυσή Αυγή με άτομα που δεν έχουν καταδικαστεί στη δίκη τη γνωστή. Αλλά αυτό το φρόντισαν να μην συμβεί. Αλλά ο Κασιδιάρης ισχυρίζονται ότι όλα γίνονται για αυτόν, μέχρι ότι η δίωξη και η φυλάκιση έγινε για αυτόν, μόνο που δεν φυλακίστηκε αυτός. Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου προφυλακίστηκε ο Μιλόν, ο Λαγός και ο Παπάς. Αυτός, ο Μίκος και ο Παναγιώταρος απέβγαν ελεύθεροι και προφυλακίστηκε ένα χρόνο μετά. Πώς λοιπόν τον έγινε η δίωξη για να φυλακιστεί και φυλακίσανε εμένα?
15: Ναι.
16: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα όμως πρώτα, εάν μου επιτρέπετε.
15: Βέβαια, πείτε μου.
16: Επειδή βάλατε το υπέροχο αυτό άσμα που λέγανε νέοι προφανώς σε κάποια πορεία ή διαδήλωση, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικά συνένοχη με τον ΣΥΡΙΖΑ για την προδοσία της Μακεδονίας και είναι και πρόσφατα τα θλιβερά γεγονότα στη Μελίτη με το φύγετε Έλληνες από κάποιους σλαβόψυχους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, και λυπάμαι πάρα πολύ και για την ανικανότητα και απάθεια αυτού του αντεθνικού κράτους, το οποίο δεν έκανε τίποτε απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Έχει αποδεχθεί πλήρως τη συμφωνία των Πρεσπών, την ηθαγένεια, την εθνικότητα, τη γλώσσα.
15: Όλα.
16: Ακόμη και οι Βούλγαροι που έχουν ένα κομμάτι δικό τους, μεγάλο κομμάτι δικό τους, τουλάχιστον βουλγαρική συνειδήσεως. Για να μην πάμε μακριά σε φυλετικά θέματα, γιατί φυλετικά πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες, αλλά δεν έχουν ελληνική συνείδηση, έτσι, για να είμαστε ακριβείς.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, ακόμη και η Βουλγαρία ασκεί βέτο. Εμείς τίποτε. Όλα ελεύθερα.
15: Ναι, πρέπει λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα γενικά, κύριε Μιχαλολιάκο, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
16: Είμαστε προτεκτοράτο.
15: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα.
16: Να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Και εάν το παραδεχτούμε, υπάρχει ελπίδα για ελευθερία. Εάν δεν το παραδεχτούμε, θα μείνουμε σκλάβοι.
15: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα, συμφωνούμε σε αυτό. Και θα σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, αφού το πάτε εκεί. Ποια είναι η άποψή σας για την Αμερικανική πρεσβεία? Διότι θεωρώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία κυβερνάει πραγματικά την Ελλάδα.
16: Το ομολόγησε ευθέως και κοινικά η Γκυλφόιλ πριν 2 ημέρες ότι στην Ελλάδα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και πράγματι κάνουν ό,τι θέλουν. Θα ήθελα όμως στους σοφούς και τους αναλυτάδες, οι οποίοι γλύφουν την Αμερική από το πρωί ως το βράδυ και παρουσιάζουν ότι θα μας υπερασπιστεί ό,τι και αν συμβεί, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Πήγαν στο Βιετνάμ, πήγαν νύχτα. Πήγαν στο Αφγανιστάν, φύγαν νύχτα. Πήγαν στο Ιράκ, φύγαν νύχτα. Με το Ιράν τώρα έχουν χάσει τον πόλεμο. Πώς βασίζονται στην Αμερική? Είναι σίγουροι ότι αυτή η πολεμική που έχει ξεκινήσει εναντίον της Ρωσίας, πολεμική σφοδρή, δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς για να σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες? Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Είναι η υποφελία της Ελλάδος?
15: Όχι φυσικά. Είναι. Ποια είναι η άποψή σας όμως, θα έπρεπε να έχουμε ή δεν θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία?
16: Με τη Ρωσία πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε απόλυτα στενές σχέσεις. Υπήρχε ένα σχέδιο για μένα πάρα πολύ καλό, εθνικά πρέπον, ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδροπόλεως, ο πτωρόσκο πετρέλαιο θα ερχόταν στην Ευρώπη κατευθείαν χωρίς να περνάει από την Τουρκία, και συγχρόνως η παραγγελία 500 τεθωρακισμένων BMP-3 αμφιβίων, τα οποία θα εγκαθίστανται στο βόρειο Εύρο που είναι ρηχός και θα το περνούσαν εύκολα, και όλα αυτά σβήσανε μαζί με το μνημόνιο την εθελημένη χρεοκοπία και την πτώση τότε του Καραμαλή.
15: Ξέρετε, η εκπομπή, κύριε Μιχαλολιάκο, ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ξέρετε, η εκπομπή λέγεται Κόντρα στο σύστημα, και θέλω να συζητήσουμε λίγο ποιο είναι αυτό το σύστημα για να καταλάβει και ο ακροατής, για να τα πάρουμε βήμα-βήμα λίγο και να προχωράμε ανάλογα, γιατί κάποιοι έχουν κενά. Για σας, ποιο είναι το σύστημα αυτής της χώρας?
16: Λοιπόν, το σύστημα αυτό αποτελείται από κάποιους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι του χρήματος στην χώρα μας, οι οποίοι ελέγχουν και κατευθύνουν ή συγκατευθύνουν, αν θέλετε, με κάποιους πολιτικούς οι οποίοι είναι δεδομένοι. Και αν δεν είναι δεδομένοι, τους παίρνουν το κεφάλι. Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμα μουσείο που λέγεται ΚΚΕ, το οποίο έχει τις πρωτομές του Στάλιν, του Ζαχαριάδη και όλων όσων έφαγε κατά καιρούς και διέγραψε, και μετά τους αποκαθιστά. Για τον Μπλουμπίδη δε, τον οποίο εκτελέσανε, τα ξέρετε όλα αυτά. Έλεγαν ότι ζει στην Αμερική με χρήματα, με δολάρια πολλά πλούσια, και τον είχαν εκτελέσει τον άνθρωπο, διότι ήταν στο κόμμα του πιστός. Λοιπόν, η Ελλάς είναι χώρα ναυτική, μέγατο της θαλάτης κράτος. Είναι λάθος γεωπολιτικά να λέμε ότι πρέπει να είμαστε με τη μεγάλη ναυτική δύναμη. Είναι πολιτική υποταγής. Είναι σαν να λες, ανοίξω ένα μπακάλικο δίπλα από τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Συμφέρον μας είναι να είμαστε με τη μεγάλη υπηρετική δύναμη που εν προκειμένου είναι η Ρωσία, διότι θα μας έχει ανάγκη και θα την έχουμε ανάγκη. Η Αμερική σαν μεγάλη ναυτική δύναμη μας θέλει υπόδουλους.
15: Ναι. Όλα παίζονται φυσικά για τα συμφέροντα. Εγώ δεν βλέπω κανένας να αγωνίζεται για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, και με στεναχωρεί αυτό. Μιας και αναφέρατε όμως ότι το σύστημα είναι οι πολιτικοί και όλοι αυτοί που έχουν το χρήμα. Ποια είναι η άποψή σας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
16: Α, κοιτάξτε να δείτε. Θα είχα πει, θυμάμαι όλα αυτά τη δεκαετία του 90, όταν πολιτευόμουν με κάτι 0, και κάτι από τότε, ότι τη διαπλοκή είναι η εξής. Χρήμα, ποδοσφαιρική ομάδα και ένα κόμμα. Τα συνδυάζουν αυτά τα τρία και έτσι προχωρούν. Αυτοί είναι οι ολιγάρχες που κατευθύνουν τη χώρα. Στη Ρωσία τους καθάρισε ο Πούτιν. Εδώ δεν βλέπω κάποιον να θέλει να τους καθαρίσει. Και κάποιος που επιδίωξε να τους περιορίσει, δεν είμαι καραμαλικός, δεν ήμουν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Από το 1974 και το «Η Κύπρος κείται μακράν», είμαι κατά της Νέας Δημοκρατίας, συνειδητά, από μικρό παιδί. Από τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτή την κατεύθυνση, ήμουν πάντα αντίθετος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ο Καραμαλής, όταν είπε το περίφημο «Νταβαντζίδες» σε ένα ψητοπολείο, σε ένα σουγκλαντζίδικο του Μπαϊρακτάρι, στο Μοναστηράκι, πως έχασε κατ' ουσίαν τον έλεγχο του κόμματός του, και στο τέλος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τον άδειασε και δεν μπόρεσε να γίνει ο νόμος του βασικού μετόχου και συνεχίστηκε η διαπλοκή χωρίς να μπορέσει να τη σταματήσει. Νομίζω σας απήντησα.
15: Βέβαια, βέβαια. Εγώ θεωρώ το ότι προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένες προπαγάνδες, με συγκεκριμένους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, όπως είναι και οι δημοσκοπήσεις που δημιουργούν έτσι μια εντύπωση. Και κατευθύνουν τον Έλληνα ψηφοφόρο σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία τα βλέπει όλη μέρα στο γυαλί. Κατευθύνουν τον Έλληνα ψηφοφόρο εκεί που τους βολεύει και όχι τίποτα, σπάνε και την ενότητα. Ξέρετε, εγώ αγωνίζομαι πιο πολύ για την αφύπνιση και την ενότητα. Δεν πολιτεύομαι, κύριε Μιχαλολιάκο.
16: Θα ήθελα, κοιτάξτε, καλά κάνετε.
15: Και θα ήθελα να μου πείτε αν ο ελληνικός λαός ενωμένος μπορεί να καταφέρει κάτι.
16: Ενωμένος μπορεί να καταφέρει πολλά και το έχει αποδείξει, αλλά ποτέ δεν συνέβη αυτό. Σε χρόνους, θα το πω και ας παρεξηγηθώ, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όποτε το πέτυχε αυτό το πράγμα, είχε μια ισχυρή εθνική ηγεσία, όπως επί Ιωάννη Μεταξά, με το καθεστώς 4 Αυγούστου, με μια νίκη καταπληκτική, επική, εναντίον μιας αυτοκρατορίας της Ιταλίας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχω δεχτεί του κόσμου τις συκοφαντίες. Έχουν πει ότι έγινα πλούσιος από την πολιτική και αυτή τη στιγμή οι καταθέσεις μου είναι μηδαμινές, ελάχιστες. Αρρώστησα μέσα στη φυλακή, 2 φορές βρέθηκα στο κατόφλι του θανάτου και επέμεναν ότι δεν έχω τίποτε και ότι κάνω τουρισμό στα νοσοκομεία. Διάφοροι. Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Τον είχα 8 χρόνια εκπρόσωπο τύπου. Ξέρετε κανένα κόμμα να έχει τον ίδιο εκπρόσωπο τύπου 8 χρόνια, ο οποίος να προβάλλει αυτόν εις βάρος μου?
15: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι σας πρόδωσε?
16: Θα σας πω λεπτομέρειες. Όταν χάσαμε τις εκλογές, κάναμε κεντρική επιτροπή, μια κεντρική επιτροπή, και είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο και δήλωσα μάλιστα, ήταν 50 άτομα εκεί, ότι επιφυλάσσομαι αν θα είμαι υποψήφιος για Γενικός Γραμματέας, και το είπα διότι είχα συχαθεί πρόσωπα και πράγματα. Είναι πολύ βρώμικο πράγμα η πολιτική και οι εκλογές, κύριε Σερέτη. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και μπορώ να σας πω μάλιστα ότι καλύτερους ανθρώπους γνώρισα στη φυλακή παρά στη Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή την κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να κάνουμε το συνέδριο αυτό μετά την απόφαση της δίκης, η οποία αναμένεται. Αυτό γινόταν το καλοκαίρι, γινόταν τέλη Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, αναμενόταν τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο, 7 Οκτωβρίου βγήκε τελικώς. Και συμφώνησε και ο ίδιος ο Κασιδιάρης να γίνει το συνέδριο μετά την απόφαση του δικαστηρίου. 2 ή 3 μέρες μετά ζητάναμε 2 ιδιαιτέρους και μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πρέπει να γίνω εγώ Γενικός Γραμματέας διότι έχω πάρει τους περισσότερους ψήφους, πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται από το καταστατικό, και πρέπει να γίνει συνέδριο για να γίνει αλλαγή καταστατικού ενός κόμματος. Εσύ θα είσαι επίτιμος πρόεδρος, σου αναγνωρίζουμε ότι είσαι ο πατέρας του εθνικιστικού κινήματος και θα προχωρήσουν καλύτερα τα πράγματα. Του λέω, μα δεν πρέπει να περιμένουμε τη δίκη? Η δίκη είναι σίγουρο, μου λέει, ότι πανηγυρικά θα αθωθούμε και η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή έχει πέσει και πρέπει να ανέβει. Κάποιος τον είχε λάθος πληροφορήσει, τον είχε παραπλανήσει προφανώς, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά δεν αθωθήκαμε πανηγυρικά, αντιθέτως καταδικαστήκαμε και μάλιστα πολύ σκληρά και χωρίς κανένα στοιχείο. Από εκεί και πέρα οι δρόμοι του όλο και απομακρυνόντουσαν από αυτό που υπήρξε σαν εκπρόσωπος τύπου και σαν βουλευτής της Χρυσής Αυγής, μέχρι το σημείο που πρόσφατα δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής, Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους. Και επίσης μου είπε ότι το ποσοστό μας είναι 1 με 1,5% και τα λοιπά. Πράγμα το οποίο διεψεύστη βέβαια στη συνέχεια. Γίναν δημοσκοπήσεις ενώ ήμασταν μέσα στη φυλακή και παίρναμε 2,5%, 2,7%. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ένα άλλο πράγμα το οποίο, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησαν, η πέμπτη φάλαγγα που είχα μέσα στη Χρυσή Αυγή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είχε φτιάξει ομάδα ο Κασιδιάρης, ετοιμαζόταν για αυτό το πράγμα καιρό.
15: Να γκρεμίσει δηλαδή και να, με τη φιλοδοξία του να γίνει αρχηγός, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Ακριβώς. Θα πρέπει να ξέρετε.
15: Να πατήσει μέχρι... πάνω στους υπόλοιπους όμως, με αυτόν τον τρόπο.
16: Ναι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι το 2012 ο Κασιδιάρης ήταν άγραφο χαρτί. Δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, ούτε ο περιπτεράς του. Και αν έγινε βουλευτής, και όσοι γίναν τότε βουλευτές, σε μένα το οφείλουν. Γιατί ο αρχηγός του κόμματος έχει την πλήρη δικαιοδοσία να ορίζει ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές. Και εγώ έκανα τη βλακεία, βλέποντας τα πράγματα συντροφικά, λάθος μου, να μην κοιτάω το κόμμα και τους ψήφους που έπρεπε να πάρει το κόμμα, αλλά να αφήνω τους βουλευτές να κοιτάνε τους σταυρούς που θα πάρουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διώχνουν και αξιόλογα άτομα που πλησίαζαν το κόμμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βουλευτική τους ιδιότητα.
15: Πώς ακριβώς όμως γινόταν αυτό, δηλαδή βάζατε πρώτο στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, τον Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο πρόσωπο?
16: Κοιτάξτε να δείτε, μια και το θέσατε συγκεκριμένα, θα απαντήσω συγκεκριμένα. Ο Κασιδιάρης έχει μεγαλώσει στον Πειραιά. Δεν πολιτεύτηκε στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε στην Ανατολική Αττική, όπου δεν πολιτεύτηκε κανένας άλλος αξιόλογος, και επιπλέον κατήργησα το μισό αλφάβητο και το ψηφοδέλτιο άρχιζε από κάπα, παρακαλώ. Δεν υπήρχε ούτε αλφα, ούτε βήτα, ούτε γάμα, ούτε δέλτα. Διότι όλοι παριστάνουν τους αγνούς και τους ήρωες, λένε για ήρωας. Δεν λύγησε. Γιατί ποιος λύγησε? Λυγήσαμε εμείς οι άλλοι, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε και να μιλάμε μέσω YouTube και μέσω Twitter. Το ξέρετε ότι την ίδια μέρα που βγήκε η καταδικαστική απόφαση, εμένα μου έριξαν το Twitter κατευθείαν και όλους τους λογαριασμούς αυτών που ήταν κοντά μου βουλευτές, και αφήσανε ανέπαφο και δεν ενόχλησαν καθόλου τους λογαριασμούς του Κασιδιάρη. Πώς συμβαίνει αυτό? Πώς συμβαίνει να έχουν κόψει το YouTube ακόμη και του Τραμπ και του Κασιδιάρη να μην το έχουν κόψει?
15: Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο η δικηγόρος, η οποία είναι νεοδημοκράτησα και το έχει δηλώσει? Γιατί εγώ τους δικηγόρους δεν τους εμπιστεύομαι και πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο.
16: Κοιτάξτε να δείτε, η κοπέλα είναι αξιοπρεπέστατη, κάνει τη δουλειά της. Μέσω αυτής είπε ότι αποκηρύσει, ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής, και επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με την...
17: Η ώρα είναι 2:30.
15: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
18: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
19: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
19: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
20: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
19: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
20: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
19: Τηλέφωνο 2610-313-388.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
18: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
21: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
23: Ράδιο Γάμα 94 FM.
24: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
25: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: σεβασμό από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν το επιχείρημά του.
1: Άρα είχατε υποστεί και βλάβες.
0: Βεβαίως είχα υποστεί βλάβες και πίστευε ότι με τα επεισόδια εμείς κερδίζουμε. Εγώ δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Μάλιστα, επειδή είχαν γίνει διάφορα συμβάντα μέσα στη Βουλή και ίδρυς είχαν γίνει, όχι πολύ μικρότερες από όσες γίνονται τώρα, μην νομίζετε,
1: ναι.
0: Απλά τα κανάλια έπαιρναν τα δευτερόλεπτα που ήθελαν και τα πρόβαλαν αναλόγως. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι πίστευαν ότι με τα επεισόδια αυτά ανεβαίνουμε. Τελικά όμως δεν ανεβαίναμε, χάναμε από αυτά τα επεισόδια. Αλλά εμείς ήμασταν εγκλωβισμένοι σε έναν κύκλο 1.000-2.000 ατόμων, οι οποίοι περνούσαν από τα κατατόπους γραφεία μας, αλλά μας ψήφιζαν 400 και 500 χιλιάδες. Οι υπόλοιποι δεν ξέραμε τι λέγανε και δεν τους άρεσαν αυτά τα επεισόδια, διότι δεν ήταν πολιτικοί. Τότε λοιπόν, λόγω αυτών των επεισοδίων, τους είχα πει το εξής. Τους βρήσατε μία φορά, τους βρήσατε δύο. Ή χαστούκιστε τους ή κάνετε πολιτική. Ούτε τους χαστούκησαν, ούτε έκαναν πολιτική. Απλά συνέχισαν με τον ίδιο ντορό, πιστεύοντας ότι διάφοροι ψυχανόμαλοι που λένε μπράβο σε κάθε επεισόδιο θα είναι και η πλειοψηφία που θα μας δώσει την εξουσία. Ακουγόντουσαν και υπερβολές άλλες περί ότι θα έρθουμε στα πράγματα, θα γίνουμε εξουσία, θα πάρουμε 20%, θα πάρουμε 30%. Ήταν οι άνθρωποι εκτός πραγματικότητος.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα επεισόδια δεν βοήθησαν. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα σώζεται με το να σπάμε πάγκους, με το να δέρνουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γενικά δεν τα καταλάβαινα ούτε εγώ όλα αυτά.
0: Να σπάμε πάγκους και να το βιντεοσκοπούμε.
1: Ναι.
0: Και να το δείχνουμε.
1: Ναι, δηλαδή είχε κάποιο συγκεκριμένο ρόλο σε όλο αυτό.
0: Βεβαίως και είχε. Και αυτός και άλλοι, όχι μόνο αυτός. Να μην είμαι άδικος.
1: Ναι, κατανοώ.
0: Πολύ. Υπήρχε αυτό το κλίμα, ναι, βεβαίως.
1: Αυτό σίγουρα δεν ήταν σωστό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που συνέβαινε.
0: Από εκεί και πέρα άρχισε ο βρώμικος πόλεμος εναντίον μου. Είχα μια συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, όπου είπα ότι αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη, όχι την ποινική. Εξήγησα τι εννοώ, ότι αν ήταν θα έπρεπε και για τον Ντεμπονέρα να πάει κατηγορούμενος ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας για το Μάτι θα έπρεπε να δικαστεί που ανέλαβε την ευθύνη. Ο Μητσοτάκης για τα τρένα θα έπρεπε να δικαστεί. Αυτοί πήραν τη μία φράση που πήραν και οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές καλά έκαναν. Ήθελαν να πολεμήσουν. Και η Νέα Δημοκρατία επίσης, που πίστευε ότι τις κόβουμε ψήφους και τις κόβαμε ψήφους. Πήρε τη φράση αυτή απομονωμένη. Μα την πήρανε και χρυσαυγείτε. Οι οποίοι θέλαν να δείξουν εμένα να πούν ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος που στήχησε. Απ' μετά τη δήλωση αυτή, σας πληροφορώ ότι επί δύο συνεχείς εκλογές, η Χρυσή Αυγή ήρθε τρίτο κόμμα. Πέρασε το Πασόκ και πέρασε και το Κουκουέ. Αυτή τη δήλωση λοιπόν, η οποία έγινε τον Αύγουστο του 2015, τη θυμήθηκαν μετά τον Ιούλιο του 2019. Αν είναι δυνατόν, αφού τους είχε πειράξει αυτή η δήλωση. Και αφού ήμουν ακατάλληλος, γιατί έμεναν τη Χρυσή Αυγή και δεν φεύγανε τότε? Γιατί αν έφευγαν, δεν θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές για το 5.000 και το 6.000. Καταλάβατε?
1: Καταλαβαίνω.
0: Τον δόλο, ο οποίος υπήρχε, είναι ολοφάνερος.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια. Πάντα θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπήρξαν λάθη. Θεωρώ ότι δώσανε και αρκετά δικαιώματα διάφορα στελέχη της Χρυσής Αυγής.
0: Μα εγώ είπα το εξής. Έκανα μία δήλωση και είπα ότι το μεγάλο μου, για αυτούς που μιλάνε για λάθη, σε ό,τι αφορά εμένα, ομολογώ ότι το μεγάλο μου λάθος είστε εσείς.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο και την άποψή σας και όσα, για όλα αυτά που γίνανε με τη δίκη και το πώς μπήκατε στη φυλακή, τι ζήσατε εκεί πέρα και φυσικά και για τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία έχουν μπει στη φυλακή. Εγώ συχνά πυκνά λέω ότι όταν κάποιος εκεί πέρα έξω δηλώνει εθνικιστής και λέει ότι είναι χρυσαυγίτης, εγώ δεν υπήρξα ποτέ χρυσαυγίτης, εσείς το γνωρίζετε αυτό. Όλοι αυτοί οι χρυσαυγίτες όμως που φωνάζουν και λένε ότι μόνο ο Κασιδιάρης φυλακίστηκε, δεν έχουν βγάλει άχνα ούτε για την κυρία Ζαρούλια, ούτε για τον κύριο Λαγό,
0: μα
1: ούτε για
0: τους υπόλοιπους. Ξέρετε τι περάσανε στη φυλακή? Ξέρετε ότι εγώ είχα COVID και δεν ήρθε ούτε γιατρός να με επισκεφτεί? Και προφανώς, επειδή ήταν σε επαφή με το Υπουργείο η φυλακή, ότι είχαν περάσει 10 ολόκληρες ημέρες και περιμένανε να πεθάνω. Και όταν είδανε για να μην χρεωθούν το θάνατό μου μέσα στη φυλακή, με πήρανε και με πήγαν κατευθείαν στην εντατική του νοσοκομείου Λαρίσης. Κατευθείαν με τραχιοτομή. Μου κάνουν διασωλήνωση. Ήμουν 90 μέρες στην εντατική. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν τα έχω επικοινωνήσει και πουθενά και δεν έχει ενδιαφερθεί και κανείς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να τα μάθει. Απλά λέγανε ότι είναι βαριά ο Μιχαλολιάκος. Ακούσα να δει. Μετά κάνω αίτηση από φυλακίσεως μετά από πολύ καιρό. Και την κερδίζω την αίτηση. Βγαίνω έξω λοιπόν και ένας εισαγγελέας εφετών κάνει έφεση και με ξαναβάζουν φυλακή μετά από ένα μήνα. Και μετά από 20 μέρες δεν αισθανόμουν καλά και πάω στο νοσοκομείο, στο ιατρείο μάλλον, δεν υπάρχει νοσοκομείο στη φυλακή, και διαπιστώνουν ότι είμαι σοβαρά, ειδοποιούν κατευθείαν το νοσοκομιακό, έρχεται με πάει στη Λαμία, η Λαμία με στέλνει κατευθείαν πάλι στο Πανεπιστημιακό της Λαρίσης και είχα πάθει πνευμονική εμβολή και θρόμβος στην καρδιά και κινδύνευσα και πάλι για δεύτερη φορά να πεθάνω. Μέσα στις φυλακές συνθήκες ήταν κάτι παραπάνω από άσχημες.
1: Ένα λεπτό, γιατί δεν κατάλαβα κάτι και έχω, συγγνώμη κύριε Μιχαλολιάκο, διακόπτω, αλλά έχω διαβάσει κάτι άρθρα που γράφανε συγκεκριμένα τώρα ότι ο Κασιδιάρης είχε μια θέση νοσοκόμου, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχουν νοσοκομεία.
0: Ναι, ο Κασιδιάρης ήταν σε ένα γραφείο σε όλη τη διάρκεια της ποινής του. Από την πρώτο μήνα πήρε διπλά μεροκάματα. Μάλιστα όταν ήλθαν, ήλθε ο αρχιφύλακας να ρωτήσει και λέει έχουμε μόνο 2 τριαντάρια, γιατί είναι τα τριαντάρια και τα 23άρια στη φυλακή. Άλλοι γράφουν 23 μεροκάματα, πλέον 30. Σήκωσαν 2 τα χέρια τους για 30. Ο ένας από τους 2 ήταν ο Κασιδιάρης. Δεν ήμουν εγώ, που ήμουν και μεγαλύτερης ηλικίας, εν πάση περιπτώσει, διότι δεν ήθελα να και πάρω τη θέση κάποιου άλλου. Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι αρκετοί από αυτούς που κάνουν τα λιοντάρια μέσα στη φυλακή ήταν γλύφτες της διοικήσεως. Παίρναν συνεχώς ακροάσεις από τους αρχιφύλακες και τους διευθυντές των φυλακών. Εγώ επί 17 μήνες στο Δομοκό δεν ζήτησα ούτε μία ακρόαση. Και μία φορά που είδα τον διευθυντή του είπα το εξής, ότι άκου να δεις, δεν θα σου επιτρέψω να μου δείξεις την αξιοπρέπεια. Το νερό κόψω, δεν με νοιάζει που λέω, ακόμη και το νερό, αλλά την αξιοπρέπεια δεν θα μου τη δείξεις. Και με κάλεσε προς το τέλος κάπου η εισαγγελέας των φυλακών και μου λέει, κύριε Μιχαλολιάκο, θέλετε τίποτε? Όχι, ευχαριστώ, της είπα. Κάθισα 10 με 20 δευτερόλεπτα και έφυγα. Δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι οι περισσότεροι που φυλακίστηκαν για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτούσαν να επιβιώσουν. Και αυτό με λυπεί. Διότι οι κομμουνιστές σε αυτά τα πράγματα ήταν λεβέντες. Ναι, ήταν λεβέντες, το παραδέχομαι.
1: Ωραία, να μου πείτε λίγο αν μπορείτε, πότε αποφυλακιστήκατε, διότι δεν το είδα πουθενά σε κάποια τηλεόραση να το διαφημίζουν, να το βγάζουν ανακοίνωση, πόσο καιρό έχει?
0: Αποφυλακίστηκα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, 25, αλλά κανονικά έπρεπε να αποφυλακιστώ το 23 το Σεπτέμβριο, καθυστέρησα 2 χρόνια. ο Κασιδιάρης που λέει ότι έκανε ο μόνος που έκανε όλη τη φυλακή και τα λοιπά, είχε προφυλακιστεί 12 μήνες. Εμείς οι υπόλοιποι 18. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω, έτυχε σε καλή σύνθεση, σε καλό δικηγόρο, δεν ξέρω πώς έγινε εν διάφορες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω επίσης, η δεύτερη, αφού βλέπουν τώρα ότι τα πολιτικής ευθύνης δεν πιάνουν, είναι βλακίες, δεν υπάρχουν καν στο κατηγορητήριο, ούτε αναφέρθηκαν στην απόφαση την καταδικαστική αυτή η φράση περί πολιτικής ευθύνης, διότι δεν έχει νόημα. Αφού είδαν αυτό λένε κάτι άλλο τώρα, ότι εγώ έφερα το Ρουπακιά στη Χρυσή Αυγή, τον οποίο δεν τον ξέρω, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον ήξερα ούτε όταν ήταν στη Χρυσή Αυγή.
1: Τι ήταν στην ουσία ο Ρουπακιάς στη Χρυσή Αυγή, τι ήτανε? Ένα μέλος?
0: Ένας ο οποίος βρισκόταν σε μια τοπική οργάνωση της Νίκαιας και πήγε και γράφτηκε εκεί ως οπαδός. Είναι δυνατόν εγώ να ήξερα που είχα 50 γραφεία ποιοι μπαίνουν σε όλα τα γραφεία και ποιοι βγαίνουν? Είναι αδύνατον. Ότι τον πήγα εγώ προσωπικά λένε. Διότι η λάσπη δεν σταματάει. Για να υπάρχουν αυτοί πολιτικά δεν πρέπει να υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή υπάρχει. Δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Αλλά σαν κόμμα νόμιμα υπάρχει. Είναι έτσι ο νόμος. Υπάρχει, δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο ούτως ώστε να υπάρχει το Partei Verboten, λέγεται το γερμανικό ποινικό δίκαιο. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου. Και εγώ δεν είμαι τώρα πρόεδρος. Εγώ παραιτήθηκα όταν έγινε ο νόμος αυτός και ανέλαβε μια διοικούσα επιτροπή, πήγε, υπέβαλε τα χαρτιά της στον Άριο Πάγο, έγινε ένα συνέδριο κλπ. Και σας λέω το εξής. Εάν υπήρχε περίπτωση να συμμετέχουμε στις εκλογές, νομίζετε δεν θα το διεκδικούσα? Ο νόμος αυτός, ο οποίος είναι αντισυνταγματικός πέρα για πέρα, ισχύει δυστυχώς. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω, κύριε Σερέτη, είναι θόρυβο. Να κάνω δηλαδή τη μόστρα μου, κατάλαβε?
1: Καταλαβαίνω. Η κυρία Ζαρούλια, συγγνώμη τώρα, για ποιο λόγο είναι μέσα αυτή τη στιγμή?
0: Διότι είχε πει στη Βουλή υπανθρώπους, κάποιους τους λαθρομετανάστες που σκοτώσανε τον Καντάρι. Και διότι επίσης δεν έσκυψε το κεφάλι, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές είπαν εμείς δεν έχουμε πια σχέση με τη Χρυσή Αυγή, τέλειωσε η Χρυσή Αυγή και τότε τώρα τελευταία και ο Κασιδιάρης προσπαθώντας πλέον να ενδυθεί τον δημοκρατικό μανδύα. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ δημοκρατικός, να σας το πω και ευθέως, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω σκοπό να ανατρέψω βιαίως τη δημοκρατία, αλλά δεν πιστεύω στις εκλογές. Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία διαβλητή 100%. Έχω δει, έχω ζήσει πως ψηφίζουν οι άνθρωποι, με ποια κριτήρια, με ποιες εξαγορές, με ποιες υποσχέσεις. Και κατά τούτο δεν πιστεύω στις εκλογές.
1: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά να σας πω και κάτι. Άμα μάλιστα, δεν μπορούμε.
0: Μάλιστα, στην πράξη ψήφισα πρώτη φορά 37 ετών τη Χρυσή Αυγή. Όταν βάλαμε για πρώτη φορά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Εφόσον με την κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, πώς αλλιώς μπορούν να αλλάξουν? Δεν θέλω να σας φέρω σε μια δύσκολη θέση να δηλώσετε κάτι το οποίο θα μπορέσουν κάποιοι να εκμεταλλευτούν εναντίον σας, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά ψάχνω και εγώ τη λύση. Ένας νέος άνθρωπος είμαι και ψάχνω τη λύση. Τι να κάνει?
0: Να δείτε, μέσω της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, θα μπορούσαμε να έχουμε την πλειοψηφία, να κάνουμε μια συντακτική εθνοσυνέλευση, να αλλάξουμε το Σύνταγμα σε πολλά πράγματα και έτσι να γίνει ένα αξιοκρατικό, θα έλεγα αναλογικό σύστημα. Αλλά αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που τα μέσα μαζικής ενημερώσεως είναι στα χέρια μιας διεφθαρμένης ολιγαρχίας που είναι πίγκα στην κόκα, έτσι να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, διότι το κράτος της Ελλάδος, να ξέρετε, περιορίζεται στο τετράγωνο πλατεία Συντάγματος, Μεγάλη Βρετάνια, Βουλή, Κολονάκι, Χίλτον. Αυτό είναι. Εκεί παίζονται όλα. Λοιπόν, εκεί αποφασίζουν πώς θα είναι αυτή καλύτερα και θα πεθάνει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Όσο περνάει ο καιρός, πεθαίνει όλο και περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Εδώ τώρα έχουμε ένα ιδιωτικό κράτος, στο οποίο βλέπουμε ότι έχουν περάσει σε φίλους και γνωστούς τους τα πάντα, ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά. Ρεύμα, νερό, δρόμους, αεροδρόμια. Μπορεί να έρθει ανατροπή.
0: Κάποτε λέγαμε σαν ανέκδοτο θα πουλήσουν την Ακρόπολη. Την πούλησαν. Και την Ακρόπολη.
1: Την πούλησαν ή την αντάλλαξαν. Ή την αντάλλαξαν.
0: Δεν ξέρω. Και μάλιστα σε μια εταιρεία η οποία έχει την ίδια ιδιοκτησία με τη Singular Logic.
1: Γι' αυτό σας λέω, μήπως την αντάλλαξαν, κύριε Μιχαλολιάκο, μήπως την αντάλλαξαν.
0: Πιθανώς και να την αντάλλαξαν, όπως τα λέτε, ασφαλώς. Και είναι δυνατόν, έχω μία απορία, θα ήθελα, αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Είμαστε ένα κράτος που έχει 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνοι.
1: Ναι.
0: Από αυτούς εκατοντάδες χιλιάδες είναι γνώστες της πληροφορικής. Δεν μπορεί να οργανώσει εκλογές το ελληνικό κράτος και πρέπει να τις οργανώνει η Singular Logic, μια ξένη πολυεθνική εταιρεία.
1: Ναι, η οποία έχει και σχέσεις με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα, όχι μια τυχαία εταιρεία.
0: Με όλες τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπότιτλοι Singular Logic και τα αφεντικά της Singular Logic. Κοιτάξτε να δείτε. Για ένα πράγμα δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτούς που κυβερνούν τη χώρα. Ότι είναι υπεύθυνοι για το κακό. Είναι υπάλληλοι. Είναι υπάλληλοι. Είναι. Εντολοδόχοι είναι. Δεν είναι τίποτε άλλο.
1: Εντολοδόχοι. Είναι αυτή η κατάλληλη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς παίρνουν εντολές. Παίρνουν εντολές και τις εκτελούν. Και το ζήσαμε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτή, κύριε Μιχαλολιάκο, συγγνώμη λίγο, δεν είναι μόνο αυτή. Διότι εγώ θεωρώ ότι το χρήμα κάνει κύκλο και είναι πολλοί αυτοί που πληρώνονται. Πέρα από πολιτικούς, είναι και δημοσιογράφοι, είναι και άλλα πρόσωπα του συστήματος τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Να σας πω κάτι. Το λεξικό Πάπυρος Λαρούς, θα πω κάτι που δεν μας τιμά και πολύ ως έθνος, αλλά έγινε ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο διότι στη λέξη γκρις. Ελλάδα δηλαδή είχε παράφραση κλέφτης. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και οι εθνικοί μας ήρωες είναι οι κλέφτες. Λοιπόν, δυστυχώς η σαπίλα είναι πολύ βαθιά σε αυτή τη χώρα. Ίσως οφείλεται στην τουρκοκρατία, όπου ο λαός κοιτούσε πώς να ξεγελάσει την εξουσία και καλά έκανε, αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται πως έμεινε. Οι Έλληνες δυστυχώς έχουν σαπίσει και μόνο το γεγονός που είδαμε 200.000 κόσμο με βροχή να τρέχουν για το ρέμο και 100.000 να πληρώνουν από 50 ευρώ για την πίση, και αυτός ο λαός, αν γινόταν κάτι, αν γινόταν ένας πόλεμος, έκανε ουρές στα σούπερ μάρκετ για να πάρει μακαρόνια και γάλα. Είμαστε σε έσκατη παρακμή και εμείς προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε σαν Χρυσή Αυγή, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και αυτό οφείλεται ασφαλώς στο γεγονός ότι ήμασταν ελλιπείς, και εγώ και οι συνεργάτες μου. Εάν θέλετε, δεν ξέρω τον εαυτό μου, αλλά δεν είχαμε και προσφορά. Και ξέρετε κάτι, μια και αρχίσαμε για τη Μακεδονία, όταν πήγε πρώτος ο Κονδύλης στον τότε πρωθυπουργό Δραγούμη, τους Μακεδονομάχους, τους πρώτους, ήτανε κάτι άνθρωποι του υποκόσμου. Μανιάτες, κριτικοί, τους είχε μαζέψει από χαρτοπαικτικές λέσκες, από χαμετυπία. Και του λέει ο Δραγούμης, τι είναι αυτή που μου έφερε. Λέει, πήγα στο πανεπιστήμιο, δεν εδέχθη κανείς. Στην Ακαδημία Παρομοίως, αυτοί δέχτηκαν. Έτσι και στη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, που ήταν και φίλοι μου και ήταν και κάποτε στη Χρυσή Αυγή, όταν δεν ήταν στο προσκήνιο η Χρυσή Αυγή, κάναν πέρα, γιατί είδαν τον κίνδυνο, είδαν ότι θα μας βάλουν, ότι δεν θα μας αφήσουν να προχωρήσουμε, διότι δεν ανήκαμε στην παρέα τους. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι πολλοί από τους μεγάλους και σπουδαίους ζήτησαν να έχουν επαφή μαζί μου και αρνήθηκα, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και ας πήγα φυλακή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ξέρετε, επειδή μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω, είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, για μένα είναι όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν πέσει στην ίδια παγίδα των καπιταλιστών. Πολλές φορές από τον χώρο το δικό σας ακούω ένα όνομα και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως για τον Περίανδρο Ανδρουτσόπουλο, γιατί πολλοί λένε ότι ίσως αυτός πήρε τις αποστάσεις με συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αν θέλετε φυσικά να μας πείτε κάποια λόγια.
0: Ο Ανδρουτσόπουλος φυλακίστηκε, απεφυλακίστηκε, μετά αποστασιοποιήθηκε πολιτικά, διότι είχε βγει με αναστολή κιόλας ο άνθρωπος και μετά άρχισε να με κατηγορεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ τον είχα βοηθήσει και στη δίκη του και είχε δικηγόρο τον αδελφό μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι νομίζω μεταξύ σας, αλλά επειδή το αναφέρουν πολύ συχνά.
0: Δεν είναι μεταξύ μας, δεν είναι μεταξύ μας, είναι κοινό. Όποιος είναι στην εξουσία αποκτά εχθρούς. Είναι δεδομένο. Όποιος είναι στην κορυφή δημιουργεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει την εξής φράση, πολύ σοφή, ότι στην πολιτική η προδοσία είναι ζήτημα χρόνου.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά και για την πατρίδα.
0: Τι έπρεπε να κάνω εγώ, τι έπρεπε να κάνω εγώ και δεν έκανα, παράδειγμα.
1: Ναι, θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Είμαι φυλακή, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαι φυλακή.
1: Ναι.
0: Επιλέγουν κάποιους ευρωβουλευτές και βγαίνουν δύο στρατηγοί, ο Επιτίδιος και ο Συναδεινός. Και έχουν συμφωνήσει, επειδή δεν μπορούν να διορίσουν ο καθένας την κόρη του στο γραφείο του, να ανταλλάξουν κόρες. Όταν το έμαθα λοιπόν εγώ, ήθελα να τους διαγράψω. Και πέσαν όλοι πάνω. Ότι όχι, τα κάνει κακό και τα λοιπά. Όταν παραδείγματος χάρη ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης ήταν μάρτυρας περασπίσεως του Σαξόνη, έπρεπε να τον διαγράψω και δεν τον διέγραψα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε.
1: Βέβαια, για ποιο λόγο δεν τον διαγράψατε όμως?
0: Γιατί, για να μην γίνει κακό στο κόμμα, να μην φανεί το πράγμα.
1: Πολλές φορές όμως δεν χρειάζεται ο αρχηγός να παίρνει και αποφάσεις σκληρές για να μπορέσει να κρατήσει όρθιο το κόμμα.
0: Όχι, ήμουν προστατευτικός. Δεν πήρα σκληρές αποφάσεις και αυτό το πληρώνω.
1: Ναι.
0: Μέχρι το σημείο οι ευεργετηθέντες αχάριστοι να έχουν γίνει μεγάλοι εχθροί μου. Γιατί μην γελιόμαστε. 12 γαϊδάρους, 20 γαϊδάρους να βάζα υποψήφιους, το 12 θα βγαίνουν βουλευτές. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτοί που διάλεξα, οι περισσότεροι, όχι όλοι, προς Θεού, έχω και εκλεκτά παιδιά, τα οποία είναι ακόμα στη Χρυσή Αυγή, μπορεί να μην δρουν επώνυμα για λόγους τρομοκρατίας η οποία υπάρχει. Το ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω με στο όνομά μου λογαριασμό ούτε στο TikTok, ούτε στο Twitter, ούτε πουθενά. Τι διαφορετική καταδίκη έχω εγώ από τον Κασιδιάρη που δεν μπορώ? Και γιατί ο Κασιδιάρης μπορεί?
1: Αυτό δεν γνωρίζω να σας το απαντήσω. Ίσως επιτρέπουν στον αλγόριθμο να υπάρχει ένα ανάλογο προφίλ για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εσάς σας έχουν αποκλείσει δηλαδή εντελώς. Αυτόν του επιτρέπουν να κάνει κάποια πράγματα, αλλά τι το επιτρέπουν?
0: Όχι μόνο εμένα, η Χρυσή Αυγή, αν μπείτε μέσα στο τεχνική νοημοσύνη, στο AI, θα δείτε ότι βρίσκεται σε καθεστώς ψηφιακού αποκλεισμού.
1: Ναι, αλλά ποιος το επιτρέπει αυτό? Δηλαδή ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, το ποιος θα επιτρέπεται να έχει προφίλ και ποιος όχι? Τι πιστεύετε?
0: Οι εταιρείες ή το λόμπι, το οποίο ελέγχει τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε εδώ ολόκληρος ο πρόεδρος της Αμερικανοεβραϊκής Ενώσεως και ζήτησε να μας τιμωρήσουν, να μας θέσουν το νόμο. Ο Σόρος ανησυχούσε. Όλοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, ο Κασιδιάρης ισχυρίζεται ότι είναι φίλος με τον Μάσκ, δεν νομίζω να το ξέρει.

0: Θα πάω εγώ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι κάποιοι τον βοηθούν και για ποιο λόγο να τον βοηθούν, κύριε Μιχαλολιάκο?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Προβληματίζομαι κι εγώ. Αυτή η υπερπροβολή που υπήρχε, αλλά και αυτή η έπαρση. Δηλαδή, έχω τρελαθεί. Είναι για γέλια. Να λέει ότι συγκλονίστηκαν οι Κινέζοι. Σκεφτείτε, ένα δισεκατομμύριο Κινέζους να τρέμουν επειδή αποφυλακίστηκε ο Καζιδιάς. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι ανησυχεί η Αγγλία, ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούν όλος ο κόσμος, ανησυχεί. Αυτό είναι παραλήρημα μεγαλείου πλέον. Και εσείς ως ψυχολόγος μπορείτε πολύ καλύτερα από μένα να το προσεγγίσετε το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ όλους τους Κινέζους να τρέμουν επειδή υπάρχει ο Κασιδιάρης. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλω όμως να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ατζέντα 2030. Για κάποια συγκεκριμένα σχέδια για την αντικατάσταση πληθυσμού, διότι βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα νομοσχέδιο της ΕΙΔΑΠ που έχει μέσα μια τροπολογία, κύριε Μιχαλολιάκο, που λέει ότι σε χωριά κάτω από 2.000 ανθρώπους θα προσθέσουν οικογένειες παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέμαι πραγματικά μακροχρόνια πού θα φτάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν Έλληνες, υπάρχει υπογενετικότητα.
0: Το θλιβερό είναι ότι βλέπεις ακόμη και στη Δανία με τους κρυόκολους Δανούς να διαδηλώνουν για το θέμα της λαθρομετανάστευσης και στην Ελλάδα να μην γίνεται τίποτε. Να μην τρέχει κάστανο που λένε. Όλοι να το έχουν αποδεχθεί. Δυστυχώς, εάν δεν συμβεί κάτι, να εύχεστε να έχουμε μια κρίση, να υποστεί ένα σοκ ο ελληνικός λαός για να ξυπνήσει, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε ακούσει την έκφραση πνέει τα λίστια, είναι ψυχομαχάι, κατ' ουσίαν ψυχομαχάι. Πήγαινε στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έβλεπες Ελληνόπουλα να παίζουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια. Και ξέρετε, έχουμε δει ανά καιρούς στην ιστορία το ότι όταν πλέον αρχίζουν να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σε εισαγωγικά μειονότητες, αρχίζουν οι γειτονικές χώρες και διεκδικούν. Το είδαμε και στο Κόσοβο, το είδαμε και στην Κύπρο. Το έχουμε δει παντού. Ανησυχώ και για τη Θράκη πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο, γιατί εκεί έχει ξεφύγει το πράγμα.
0: Οι Θράκοι αγοράζουν τα πάντα. Βουλγαροί, οι οποίοι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν το ελεύθερο, και πίσω από τους Βουλγαρούς είναι Τούρκοι οι τα αγοράζουν. Στα νησιά του Αιγαίου, Χίο, Μυτιλίνη, αγοράζουν Τούρκοι μέσω Ελλήνων. Τους δίνουν ένα μικρό ποσοστό. Ξέρετε ότι είναι και καλά εταιρεία και έχουν ένα ποσοστό και αγοράζουν καταστήματα Ελλήνων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις. Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ο Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Γκυλφόλη σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη σύμφωνα με την εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε

0: ύπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Γκυλφόιλ φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκυλφόιλ φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και 2 μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25 Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ευχαριστώ εμάς σαν Χρυσή Αυγή ότι σε όλα τα σχολεία της χώρας, χωρίς να έχουμε καμία επαφή οργανωτική, υπάρχουν πυρήνες νέων παιδιών που δηλώνουν χρυσαυγίτες και αντιδρούν στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Γιατί οι δάσκαλοι και οι καθηγητάδες της γενιάς του Πολυτεχνείου είναι μπολσεβίκοι οι περισσότεροι και κάνουν κομμουνιστική προπαγάνδα στα παιδιά. Είναι τραγικό. Γίνεται εορτή για την 25η Μαρτίου και τους βάζουν να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουκιώτη. Είμαστε το τελευταίο Σοβιέτ της Ευρώπης. Το να είσαι αριστερός στην Ελλάδα είναι πλεονέκτημα, είναι τίτλος τιμής.
1: Δυστυχώς θεωρώ το ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα τελειώνει. Δεν θέλω να το λέω, αλλά πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον και γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχει μέλλον. Όταν βλέπουμε παντού οι Άραβες να έχουν εισχωρήσει, όταν βλέπουμε τα σκάνδαλα όπως το Qatar Gate, όπου διάφοροι επίτροποι και συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ήταν και ο Αβραμόπουλος, να έχουν πάρει συγκεκριμένα ποσά τα οποία, ας πούμε, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι λίγο κακό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Νομίζω, κύριε Μιχαλολιάκο, ότι δύσκολα θα έρθει η ανατροπή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Να θα συμφωνήσω μαζί σας παραθέτοντας ένα στοιχείο. Όσο 2050, σύμφωνα με τις δημογραφικές εξελίξεις, η Αφρική θα έχει 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό και η Ευρώπη θα έχει 400 εκατομμύρια περίπου γερασμένο πληθυσμό. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα από την εποχή των σπηλαίων λυνόντουσαν με βία, με κανέναν άλλο τρόπο. Ναι, η Ευρώπη είναι σε άμεσο κίνδυνο.
1: Πρέπει να γίνει πιο απόλυτη δηλαδή και πιο σκληρή.
0: Βεβαίως, απόλυτα σκληρή να γίνει. Απόλυτα σκληρή, δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο.
1: Να ακολουθήσει δηλαδή, κύριε Μιχαλολιάκο, τα βήματα της Πολωνίας.
0: Και το στήριγμά της, το μεγάλο της στήριγμα, και δεν το αντιλαμβάνεται, είναι η Ανατολή, είναι η Ρωσία. 200 εκατομμύρια λευκοί Ευρωπαίοι είναι οι Ρώσοι, με κουλτούρα. Εγώ έχω πάει στη Μόσχα καλεσμένος του Ζιρινόφσκι το 96, του αείμνης του Ζιρινόφσκι, ο οποίος ήταν πολύ φιλέλλην, και έβλεπα στο παζάρι τους που είχανε και παίζανε σκάκι μεταξύ τους οι μαγαζάτορες που πουλάγανε διάφορες πραγμάτες. Σκεφτείτε το Μοναστηράκι να παίζουν σκάκι. Δεν παίζουν σκάκια, ακούνε κάτι καψουροτράγουδα, κάτι νύχτικα και τα λοιπά. Είναι λαός με κουλτούρα οι Ρώσοι. Είναι Ευρώπη οι Ρώσοι και είναι πολύ φιλέλληνες.
1: Θέλω να μου πείτε γιατί θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα ακόμα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ξαναβγούμε και να ανοίξουμε γραμμές, άμα θέλετε να μιλήσετε και με τον κόσμο.
0: Γιατί... αλίμονο.
1: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ δεν δίνω σηκωροχάρτη σε κανέναν, εγώ δεν πολιτεύομαι, σας το έχω πει 10.000 φορές. Εγώ δίνω βήμα σε όλους τους ανθρώπους, όπως έχω καλέσει και
0: τον. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δε. Αρκετά, 7 χρόνια στη Βουλή ήταν πολλά. Ναι. Όσα και στη φυλακή. Στη φυλακή ήταν καλύτερα.
1: Και σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα, εγώ να σας πω ότι και τον Ηλία του Κασιδιάρη τον έχω καλέσει στην εκπομπή, αλλά δεν ήρθε. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αν ήρθε ή δεν ήρθε. Εγώ δίνω βήμα σε όλους να πούνε τις απόψεις τους.
0: Δεν ήρθε για το λόγο που δεν θα έρχομαι πιθανώς και εγώ. Με πιάζανε και εμένα ορισμένοι ότι είναι ο σταθμός του Βελόπουλου και θα πούνε ότι πήγες με τον Βελόπουλο.
1: Καμία σχέση με τον Βελόπουλο δεν έχει σταθμός.
0: Με κανέναν δεν πήγα και όποιος θέλει. Να είμαστε μαζί στις εκλογές, δεν θα ψηφίσω κανέναν.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Όποιος αμφιβάλλει ποιανού είναι ο σταθμός, μπορεί να μπει στο ΕΣΟΥΡΟΥ και να δει σε ποιον ανήκει ο σταθμός, κύριε Μιχαλολιάκο. Βεβαίως και δεν ανήκει στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος κάνει μία ώρα εκπομπή το πρωί και αυτό είναι όλο. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές, οι οποίοι είναι προκατηλημένοι και ακούνε τον καθέναν που ρίχνει λάσπη και προωθεί τη δικιά του προπαγάνδα. Όχι, είμαι ξεκάθαρος, γιατί Θέλω να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά είναι δικαίωμα καθενός, ένα λεπτό κύριε Μιχαλολιάκου, είναι δικαίωμα καθενός να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν λένε ότι πριν λίγα χρόνια είχαμε εδώ πέρα στην πρωινή ζώνη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε. Δεν θα φταίω εγώ γιατί ο Τριανταφυλλίδης βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους παραγωγούς οι οποίοι κάνουν εκπομπές. Αν κάποιοι θα πολιτευτούν, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Επίσης, όποιος θέλει να έρθει να κάνει εκπομπή, ας με πάρει τηλέφωνο. Να βρούμε μια τιμή να κάνει την εκπομπή του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Με το Βελόπουλο
1: είναι πάνω απ' όλα και επιχείρηση. Πάμε.
0: Με είχε καλέσει μια φορά στο Άλτερ σε μια εκπομπή του. Αυτή ήταν η επαφή που είχαμε τον άνθρωπο. Δεν είχα ουδέμια άλλη πολιτική επαφή.
1: Αυτά είναι δικά σας προβλήματα. Δεν θέλω να.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Τάχθηκα. Εγώ έχω ταχθεί με τη Χρυσή Αυγή και είμαι τώρα απλός Χρυσαυγίτης. Δεν μπορώ να είμαι ούτε γενικός γραμματέας, ούτε πρόεδρος. Και απλώς Χρυσαυγίτη θα μείνω μέχρι να πεθάνω. Εγώ δεν αποκηρύσω την ιδεολογία μου.
1: Ωραία, και καλά κάνετε.
0: Ακόμη και αν καταλάβω, ότι είναι λάθος, δεν θα την αποκηρύξω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική σας άποψη, η δική σας οπτική γωνία και καλά κάνετε αφού κάνετε ό,τι κάνετε με την ιδεολογία σας και με το κόμμα σας. Θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι το ότι το κόμμα Χρυσή Αυγή, που έφτασε να είναι τρίτο κόμμα, συζητιόταν αρκετά και πολλοί λέγανε ότι ίσως από κάποιον να στηρίζεται όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει η Χρυσή Αυγή. Είχατε ποτέ κάποιες συνεργασίες με εφοπλιστές?
0: Ποτέ. Ποτέ δεν είχα συνεργασίες με εφοπλιστές. Ποτέ δεν είχα συνεργασία με κανέναν πλουτοκράτη. Δεν επεδίωξα, δεν έχω. Επίσης. Γιατί θα μπορούσα να επιδιώξω. Τώρα, επειδή ζούμε σε καιρούς πονηρούς, αν κάποιος βουλευτής μου, όχι ο ψή, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες,
1: ναι,
0: πήγε και πήρε κάνα χαρτζιλίκι, δεν φταίω εγώ.
1: Άρα υπάρχουν αυτά τα χαρτζιλίκια που πέφτουν σε βουλευτές?
0: Οι βουλευτές για χαρτζιλίκια είναι, γιατί είναι?
1: Α, παίρνουν χαρτζιλίκια οι βουλευτές από τους εφοπλιστές. Για ποιο λόγο να παίρνει ένας βουλευτής χαρτζιλίκια από εφοπλιστές όμως?
0: Δεν ξέρω. Δικός μου δεν ξέρω αν έχει πάρει.
1: Γενικά μιλάω, για να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο να παίρνουν?
0: Μα τι λέτε που δεν παίρνουν? Τώρα χτίζουν 2 και 3 σπίτια ο καθένας με 5 και 6 χιλιάδες μισθό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Οι περιουσίες που έχουν, είδατε τα πόθεν έσχες. Δεν δικαιολογούνται από βουλευτικούς μισθούς.
1: Δεν δικαιολογούνται.
0: Όχι, ασφαλώς. 20 και 30 και 40.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι δυνατόν να συμβαίνει και να μην υπάρχει εκεί πέρα ούτε η ΑΔΕ, ούτε κάποιος που να κατακρίνει?
0: Αφού είναι και αυτοί οι κλέφτες.
1: Ποιοι?
0: Οι ελεκτές.
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
0: Ο κλέφτης ελέγχει τον άλλο κλέφτη, που λέει ο Σουρίς σε ένα ποίημα του.
1: Δηλαδή τι κάνει, κυνηγάνε την ουρά τους, αυτό θέλετε να πείτε?
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι είναι η ΑΔΕ που λέτε, δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Αλλά γενικά οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι και αυτοί διεφθαρμένοι, είναι γεγονός. Εδώ με την Οβάρτης, η Αμερική επέβαλε πρόστιμο $300 εκατομμύρια για αθέμητο ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα?
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, και στην Ελλάδα βγήκαν όλοι αθώοι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Απορώ, εσείς θα μου πείτε.
0: Το παραδέχτηκε η Νοβάρτης ότι η Ελλάδος. Στην Ελλάδα.
1: Ναι, και βρέθηκαν και διευκρίνησαν τα ποσά.
0: Ναι. Εδώ δεν έγινε τίποτε. Οι δικαστές που έκανε την υπόθεση τι κάνανε? Τίποτε. Και όταν τους έλεγε μια δικαστήνα, δεν θυμάμαι το όνομά της, καλή της ώρα, ότι κάνουν όργια με παιδιά και τόνα και τ' άλλο κάπου στη Μακεδονία, ίσως εσείς το ξέρετε το θέμα, τη βγάλανε τρελή και τη διώξανε από το δικαστικό σώμα. Και μετά απεδείχτη για αυτό το πράγμα.
1: Άρα ζούμε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να δικαιωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος ο οποίος συναντάει μπροστά του την κλεψιά, τη ληστεία, τη λαϊλάτηση αυτών των κρατικών ταμείων στα οποία μαζεύουμε εμείς τα χρήματα για μια καλύτερη Ελλάδα.
0: εδώ με το PSI δεν είχαν το φιλότιμο οι πολιτικοί να πούνε εντάξει ρε παιδιά, χρωστάμε αυτά, θα γίνει το κόψιμο αυτό και τα λοιπά, αφήστε στην άκρη τα ασφαλιστικά ταμεία και κοπήκανε οι συντάξεις. Είχαν διορίσει διοικητές δικούς τους ανθρώπους, παίρναν τα λεφτά των φορολογουμένων, των ασφαλισμένων, είτε δημοσιογράφων είτε δικηγόρων και τα λοιπά, και τα κάναν κρατικά ομόλογα, τα οποία τα ρίχνανε στον τζίρο μετά. Τα πουλάγανε.
1: Ναι.
0: Και αυτά δεν τα εξαίρεσαν. Δεν υπήρχε κανένα φιλότιμο.
1: Υπάρχουν και εξαγορασμένοι, φυσικά, μιας και μιλάμε για χρήματα και για σκάνδαλα και για μίζες. Υπάρχουν και εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και πολλές φορές μέσα από όλα αυτά που βλέπω, κάποιοι παίρνουν χαρτζηλίκια για να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν ελάχιστοι μη εξαγορασμένοι.
1: Ναι, και οι βολεμένοι με τα ρουσέφια και με όλα αυτά, το εκλογοδικείο τι κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Το εκλογοδικείο τι ρόλο έχει επιτέλους.
0: Υπάρχουν οι άμεσα εξαγορασμένοι που παίρνουν τα πενιντάρικα, οι κύριοι, οι προστατευόμενοι μειονότητες, λοιπόν, που πηγαίνουν με τα κεφάλια και παίρνουν πενιντάρικα, παίρνουν πολλές φορές και από δύο πολιτευτές διαφορετικούς, ξέρετε, το κάνουν και αυτό. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι άλλοι που μεταθέτουν το παιδί τους, διορίζουν το παιδί τους. Τι μου λέτε για τα τρένα που λένε που γίνεται όλο αυτό με τα Τέμπη? Αυτός που έκανε τον καραγωγέα, τον μεταφορέα σταθμάρχη και σκοτώθηκε τόσος κόσμος, ποιος ήταν? Το όνομα είναι γνωστό, είναι μια γυναίκα βουλευτής από τη Λάρισα. Γιατί την καλύπτουν?
1: Της Νέας Δημοκρατίας είναι?
0: Βεβαίως.
1: Στα Τέμπη τι πιστεύετε ότι έγινε? Ήθελα να κάνω και αυτή την ερώτηση.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν το ξέρω.
1: Όχι, απλά ξέρετε τι, κύριε Μιχαλολιάκο, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το ότι όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα, το ότι υπήρξαν απανθρακωμένοι άνθρωποι και ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που φορέσανε μαύρα ρούχα πώς κάηκαν τα παιδιά τους. Δεν το λέει κανένας αυτά τα παιδιά.
0: Το είδαμε στις τηλεοράσεις αυτό. Το είδαμε μια πυρόσφαιρα. Τώρα, αν είναι δυνατόν αυτή η πυρόσφαιρα να έγινε από το ξυλόλιο ή από κάτι άλλο, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία όμως η λέξη πυρόσφαιρα.
0: Ότι αυτό που ξέρω εγώ από καπετάνιους φίλους μου, οι οποίοι μετακινούν καύσιμα, πετρέλαιο, είναι ότι υπάρχουν υλικά όπως η ναύτα, μου έλεγε ένας, με το οποίο εμπλουτίζουν το πετρέλαιο, το μπρεντ, το αργό, και ανεβαίνουν τα οκτάνια.
1: Άρα...
0: αυτό μου το έχουν πει. Υπάρχουν τέτοια υλικά, ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Τώρα αν ήταν εκεί δεν ξέρω.
1: Άρα πιθανότατα στην εμπορική μας στοιχεία να υπήρχαν κάποια. Πιθανότατα, δεν γνωρίζουμε, αφού δεν μας έχουν δώσει απαντήσεις.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν.
1: Δεν αποκλείεται ούτε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Εγώ ξέρετε, έχω παρατηρήσει, θέλω να μου πείτε την άποψή σας και σε αυτό, το έχω πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτά, διότι βλέπω ότι σε αυτό που έγινε στη Μάνδρα και στο Μάτι φυσικά, σε μια υπόθεση για τη Δούρου, μάρτυρας υπεράσπισης πήγε ο Τζιτζικώστας και έλεγα ανταλλάξανε την αθωότητά τους οι ΣΥΡΙΖΕΙ με τους Νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Μάρτυρας υπεράσπισης της Δούρου, ο Τζιτζικώστας. Πώς σας φαίνεται?
0: Πώς θα μου φανείτε? Είναι Μυστήριο
1: είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζονται. Πολλά, πολλά. Και ο κόσμος δεν τα ξέρει, γιατί ο κόσμος είναι θύμα της προπαγάνδας.
0: Υπάρχει μία παροιμία, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Το θέμα είναι να μάθουν και ιστορία όμως.
0: Τους έβλεπα στη Βουλή, στο καφενείο, πώς χαριεντιζόντουσαν. Εγώ είχα την απέτηση να μην πηγαίνουν οι βουλευτές μου ούτε στο καφενείο ούτε στο εστιατόριο, για να μην γίνουν ένα με τους βουλευτές. Τελικά κάποιοι γίνανε ένα με τους βουλευτές χωρίς να πηγαίνουν στο καφενείο.
1: Από το στρατό περιμένετε τίποτα?
0: Δυστυχώς φοβούμε ότι ο στρατός έχει χαθεί η υπόθεση, τον έχουν απαξιώσει και αυτό φαίνεται καθαρά και από τη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις των στρατιωτικών σχολών. όπου παλιά οι πρώτοι μαθητές πηγαίνανε στα όπλα για να γίνουν αντιστράτηγοι, για να γίνουν αρχηγοί στρατού κτλ. Τώρα πηγαίνουν στα σώματα. Να πηγαίνουν δηλαδή στο σώμα υλικού πολέμου, στο σώμα εφοδιασμού μεταφορών κτλ. Δηλαδή να αράξουν οι πάνε οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι πάνε για να αράξουν. Αυτό είναι ένα πολύ κακό σημάδι.
1: Ναι, αλλά υπήρξε ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο. Και ναι. Εδώ πέρα υπάρχει άλλο ένα ερωτηματικό για το τι ακριβώς είχε συμβεί και για το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό για τη χώρα. Γιατί καλός ή κακός ο αρχηγός ΓΕΘΑ ξέρει πολλά πράγματα και βρίσκεται σε συγκεκριμένο πόστο.
0: Και ο του θαύματος πάλι από πίσω μια Ισραηλινή εταιρεία. Με το Predator.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα είμαστε προαιώνια φίλοι, λέει, και σύμμαχοι και κάτι τέτοια. Εγώ δεν ξέρω. Φαίνεται άλλη ιστορία έχω διαβάσει.
1: Ξέρετε, πολλοί έχουν ταυτίσει το πρόσωπό σας και άλλα πρόσωπα φυσικά της Χρυσής Αυγής με το Χίτλερ, με τους Ναζί, με τις απόψεις, με κάποια παλιά περιοδικά. Εδώ μιλάω έξω από τα δόντια, κύριε Μιχαλόπουλο, για να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις.
0: Ναι,
1: η δουλειά μου αυτή είναι να ζητάω τις απαντήσεις. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς το βλέπετε όλο αυτό. Καλώς ή κακώς, έχουν υπάρξει και συγκεκριμένες φωτογραφίες και εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως. Το 1980, όταν βγάλαμε ένα περιοδικό, ήταν περιοδικό το οποίο χαρακτηριζόταν και μιλούσε για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Όχι, δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ τον όρο ναζισμός ή ναζιστής, διότι είναι ξένες λέξεις. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο εθνικοσοσιαλισμός. Όταν το 1992 κάναμε το δεύτερο συνέδριό μας και αποφασίσαμε να κάνουμε πολιτική, είπαμε ότι αυτός ο όρος είναι αδόκιμος, γιατί είναι παρεξηγήσιμος, παραπέμπει ακριβώς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον άγνωστο πόλεμο, στις ταινίες του James Paris, και γι' αυτό το κάναμε λαϊκός εθνικισμός. Και αυτόν τον όρο χρησιμοποιούσαμε. Από εκεί και πέρα, στο Μεσοπόλεμο, υπήρχαν τρεις μεγάλες ιδεολογίες. Υπήρχε ο κομμουνισμός, υπήρχε η δημοκρατία η φιλελεύθερη και υπήρχε και ο εθνικισμός με διάφορες μορφές. Φασισμός στην Ιταλία, 4 Αυγούστου στην Ελλάδα, εθνικοσοσιαλισμός στη Γερμανία κτλ. Εμείς είμαστε με αυτή την τρίτη ιδεολογία. Δεν το κρύβω.
1: Η άποψή σας για το Χίτλερ ποια είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς μας αδίκησε. Μας αδίκησε, διότι και αδίκησε και την Γερμανία. Το παραδέχεται και ο ίδιος στο τέλος στην πολιτική του διαθήκη. Γιατί για χάρη των Ιταλών καθυστέρησε την επίθεση στο Στάλιν. Έχασε κατ' ουσίαν τον πόλεμο σε μεγάλο βαθμό. Και

0: ώρα είναι 3:30.
1: Να το κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
8: Αχαΐα,
10: Ηλία,
8: Ετωλοακαρνανία
10: και www.radiogamma.gr.
11: Σπονδύλης. Ότι θα κερδίσει, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ελπίδα έναντι της Τουρκίας, μόνο αν καταφέρουμε το μεγάλο πρώτο πλήγμα. Ένα μεγάλο πλήγμα πρώτο που θα τους αποδιοργανώσει. Είχαμε αεροπλάνα γι' αυτό. Τα Α7 Corsair τα αποσύρανε. Ότι ήταν πολύ παλιά κλπ.
3: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θεωρώ το ότι ίσως, ενώ έχουν συμφωνήσει για αυτό το σκυλοκαυγά που λέτε, ο Τούρκος το εκμεταλλευτεί. Και διάβαζα χθες, θέλω να σας το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό, το θεωρώ μια πολύ σημαντική, πληροφορία αυτή. Διάβαζα το ότι άμα κάποιος χτυπήσει τα κατεχόμενα της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ εκεί πέρα αυτό που έχουν δημιουργήσει οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5. Και καλώς ή κακώς, έχω δει και τον Νετανιάχου τις τελευταίες μέρες που σχολιάζει πολύ τη Βόρεια Κύπρο και λέει ότι είναι τα κατεχόμενα εκεί και ότι ο Ερντογάν παρανομεί. Και ίσως να έχουμε και εκεί κάποια, ας πούμε, περίεργα φαινόμενα που δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
11: Κύριε Φερέτη, δεν πιστεύω σε πόλεμο Τουρκίας-Ισραήλ. Λυπάμαι που το λέω και διαψεύδω τους μεγάλους αναλυτές, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι άρχουσα τάξης της Τουρκίας είναι ντονέδες, Εβραίοι εξισλαμισμένοι. Και οι τέσσερις στις πέντε τράπεζες είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Και απ' την άλλη πλευρά στο Ισραήλ το πάνω χέρι το έχουν Ασκεναζίμ, που είναι Χάζαροι, δηλαδή Τούρκοι. Τούρκοι εξιουδαϊσμένοι. Δεν θα γίνει ποτέ αυτός ο πόλεμος.
3: Θα βγουν οι προφητείες το ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μην εμπλακεί σε όλο αυτό και να συμμετέχει στο Τρίτο Παγκόσμιο, που θα καταστραφούν πάρα πολλές χώρες και θα πεθάνει πολλοί κόσμος.
11: Βγήκε πρόσφατα ένας αξιωματούχος της Ρωσίας και είπε ότι με κάποιες χώρες πρέπει να κρατήσουμε καλές σχέσεις, τη Σερβία, την Ελλάδα, και δεν θυμάμαι και άλλες δύο χώρες. Έχουμε πλεονέκτημα, δεν θα μας χτυπήσουν οι Ρώσοι εμάς. Μας σώζει η Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος, πραγματικά μας σώζει. Μας σώζει η ύπαρξή τους δηλαδή και μόνο.
3: Εντάξει, η Εκκλησία...
11: Ο συνδετικός κρίκος πιο ισχυρή και από τον Πούτιν στη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι η Εκκλησία και ο στρατός. Δηλαδή ο Πούτιν αν ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό δεν θα μπορούσε.
3: Νομίζω ότι η Εκκλησία δεν τα πάει και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Εδώ πέρα επέτρεψε τους γάμους ομοφυλοφίλων, έλεγε στον κόσμο να πάει να κάνουν εμβόλια. Γενικά βλέπουμε ότι...
11: Η Εκκλησία στη Ρωσία όχι.
3: Όχι στη Ρωσία, στην Ελλάδα λέω, γιατί μιλήσατε για το Άγιον Όρος και βλέπω ότι 19 από τις 20 μονές έχουν υποκύψει τον Πατριάρχη, ο οποίος Πατριάρχης έχει τουρκική υπηκότητα.
11: Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αυτή τη στιγμή έχει επίσημα με κείμενό του αναγνωρίσει τα πρωτεία του Πάπα και βάζει κάποιες φιωριτούρες εκεί, κάποιες λεπτομέρειες ότι δήθεν θα είναι συνοδικό συνοδικές οι αποφάσεις από τα παλαιά πατριαρχία. Κατ' ουσίαν πάει να κλείσει το σχίσμα ο Βαρθολομαίος και αυτό δεν το δέχεται η Μόσχα και το Πατριαρχείο της Μόσχας. Και τώρα που πάει απεσταλμένος του Πάπα στη Μόσχα δεν θα δει εκκλησιαστικό παράγοντα, θα δει διπλωματικό παράγοντα, το ξέρετε.
3: Το μαθαίνω.
11: Ναι, δεν έχουν ούτε μία σχέση.
3: Βλέπω επίσης το ότι στο Άγιον Όρος έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι περίεργοι, όπως είναι ο Ελπιδοφόρος, και δεν μιλάνε για τίποτα. Είδαμε την Αγιά Σοφιά να γίνεται τζαμί, κύριε Μιχαλολιάκο, και δεν βγάλανε άχνα. Μα είναι δυνατόν?
11: Μα αφού είναι άνθρωποι των Αμερικανών, ό,τι τους πούνε οι Αμερικάνοι. Και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κατέχονται, η πλειοψηφία των Αμερικάνων είναι η λεγόμενη WASP, του Τέστιν White Anglo-Saxon Protestant. Είναι αλλοπρόσαλοι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν πιστεύουν ούτε στην Παναγία ούτε σε Αγίους και πιστεύουν κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Και αυτοί όλοι έχουν θέμα με την Ορθοδοξία. Θέλουν να την αλλοιώσουν, θέλουν να την αλλοτριώσουν.
3: Για ποιο λόγο όμως? Και βλέπω ότι ενεργοποιούν και πάρα πολύ τον Ισλαμισμό στη χώρα μας. Και αυτό είναι ανησυχητικό.
11: Για ποιο λόγο? Εδώ υπάρχει ολόκληρη σέκτα η οποία λέγεται Χριστιανοί Σιωνιστές. Οι άνθρωποι είναι στα όρια του τρελοκομείου. Πιστεύουν δηλαδή στις προφητείες αυτές των Εβραίων περί του τρίτου ναού του Σολομώντος, περί του Αρμαγεδόνα κλπ. Κάπου θέλουν να γίνει παγκόσμιος πόλεμος και το επιδιώκουν. Πιστεύουν ότι έτσι θα πλησιάσουν την παγκόσμια εξουσία, ότι θα είναι οι κυρίαρχοι του κόσμου και τα λοιπά. Υπάρχουν που το πιστεύουν, ναι. Όπως και ευαγγελιστές. Έχω γνωρίσει εγώ ευαγγελιστή που νομίζω ότι μιλάει με το Θεό. Ότι του μιλάει ο Θεός.
3: Άρα υπάρχει πνευματικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με την αντίληψη. Βλέπω κιόλας ότι πάρα πολλοί παίρνουν στα ψυχοφάρμακα, παίρνουν στα ναρκωτικά.
11: Κοιτάξτε, η Νέα Βαβυλώνα είναι η Αμερική. Δεν είναι κράτος η Αμερική, δεν είναι έθνος.
3: Χάος.
11: Ένα χάος είναι.
3: Αλλά έχει πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη έχει, κύριε Μιχαλόγη.
11: Έχει πολύ δύναμη, αλλά όλο και λιγοστεύει η δύναμή της και δυναμώνει η Κίνα και η Ρωσία. Και η Κίνα πιο πολύ, με μεγαλύτερους ρυθμούς.
3: Άμα αύριο ήσασταν πρωθυπουργός, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα κάνατε για την Ελλάδα? Θα επενδύατε στο πρωτογενή τομέα? Θα επενδύατε στον κλάδο της παιδείας? Πού, τι θα κάνατε?
11: Ο πρωτογενής τομέας ασφαλώς είναι κάτι βασικό. Είναι λόγοι επιβιώσεως του έθνους μας. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια δύναμη η οποία θα την καλύψει από πλευράς όπλων, φαρμάκων, τροφίμων. Αν έχει αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να προχωρήσει. Από μόνη της, δυστυχώς, όπως τα έχουν κάνει τα πράγματα, δεν είναι αυτάρκης. Αλλά το να είμαι εγώ αύριο πρωθυπουργός είναι αδύνατον. διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν έγινε η 21η Απριλίου, ο Κωνσταντίνος καλούσε τον έκτο στόλο να επέμβει. Και έχετε υπόψη σε αυτό?
0: Το ακούω.
11: Βεβαίως. Δεν θα το αφήνανε αυτό οι Αμερικάνοι. Και τώρα μάλιστα που έχουν κάνει και τους σταθμούς LNG στην Αλεξανδρούπολη, όπου μας πουλάνε σε διπλάσια τιμή το φυσικό αέριο από ό,τι οι Ρώσοι, και λέμε ευχαριστώ. Και δεν είναι, δηλαδή το πετρέλαιο πέφτει και στα βενζινάδικα η τιμή ανεβαίνει. Αυτό είναι πρωτοφανές δηλαδή. Τι κράτος είναι αυτό? Και εγώ στη Βουλή όταν ήμουνα μιλούσα, σας πληροφορώ, από το 12, 13, 14 ότι υπάρχει καρτέλ τροφίμων. Και υπάρχει καρτέλ τροφίμων.
0: Υπάρχει.
11: Στα σούπερ μάρκετ. Είναι το χειρότερο. Και τι έγινε με το καρτέλ? Τίποτε. Και λένε τώρα εδώ και δύο χρόνια, λένε θα περιορίσουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα. Τίποτε δεν έχουν κάνει. Υψώνονται οι τιμές, μεγαλώνουν οι τιμές.
0: Δυστυχώς και με αυτή τη συμφωνία της Μερκοσούρ έρχεται κακής ποιότητας φαγητό και κακής ποιότητας τρόφιμα στη χώρα μας.
11: Θα φάμε ακρίδες, θα φάμε κατσαρίδες, θα φάμε ό,τι θέλεις. Θα φάμε ντομάτες με γονίδια, τρώμε ντομάτες με γονίδια ποντικού. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Από την Εβραϊκή, την εταιρεία, τη Μοσάντο που...
0: Μεταλλαγμένα λαχανικά.
11: Ναι, έχουν γονίδια ποντικών, οι ντομάτες.
0: Ναι, για όλα αυτά και γενικά και για διάφορα εγκλήματα, όπως ας πούμε αυτό που είχε
11: συμβεί. Μου κάνει εντύπωση όμως,
0: ναι,
11: πόσο φωτισμένοι και πληροφορημένοι είναι μερικοί άνθρωποι. Ήμουν πιτσιρικάς και είχα διαβάσει το 74-75 το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Βασιλόπουλου, του Ορθόδοξου τύπου. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτε ή αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας.
0: Όχι, δεν έχει πέσει το συγκεκριμένο.
11: Και έλεγε ότι κάνουν στην Αμερική πειράματα με γονίδια χείρων σε ανθρώπους. Αυτό το πράγμα εγώ το θεώρησα τότε υπερβολικό. Λέω τι λέει, δάδα. Είναι παλαβομάρα είναι. Λοιπόν, το ξέρετε τι γίνεται αυτό το πράγμα? Και μάλιστα βάζουν και βαλβίδες από γουρούνι, βάζουν στην καρδιά σαν εναλλακτικές από γουρούνι, βαλβίδες.
0: Ναι, και δέρμα παίρνουνε.
11: Δέρμα, ναι.
0: Ήθελα να σας πω το ότι υπάρχουν διάφορα...
11: Και έλεγε ο Βασιλόπουλος, λοιπόν, έγραφε ότι του τα είχε πει ένας ραβίνος,
0: ναι,
11: ο οποίος αλλαξοπίστησε και είχε γίνει χριστιανός, αλλά δεν είχε φύγει από την εβραϊκή θρησκεία, έμενε εκεί, αλλά είχε γίνει χριστιανός.
0: Ποιος θα του το έλεγε? Ποιος άλλος θα ήξερε? Πέρα από το ραβίνο.
11: Ναι.
0: Ο ραβίνος θα ήξερε. Θέλω λίγο, επειδή έχουμε 10 λεπτά και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Έχετε...
11: Είστε χύμαρος. Ήταν πολύ ευχάριστη.
0: Ξέρετε, έχουμε άλλα 10 λεπτά. Θέλω να σας κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις αποζημιώσεις. Διότι βλέπω ότι όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι, παράδειγμα για τον Πόντο, για τη Μικρά Ασία, όπως το ίδιο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς, η Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικεί αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο κανένας δεν διεκδικεί αποζημιώσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
11: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τις αποζημιώσεις με την Τουρκία. Υποτίθεται ότι εμείς κάναμε μεγάλες ζημίες στην Τουρκία και έπρεπε να πληρώσουμε αποζημιώσεις. Και για να μην πληρώσουμε τις αποζημιώσεις, ο Βενιζέλος συνεννοήθηκε με τον Ινωνού και τον Άγγλο πρέσβη και παραχώρησε την Ανατολική Κράκη, την Ήμβρο και την Τένεδο. Ο Βενιζέλος είναι ο μεγάλος ένοχος που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την Ανατολική Θράκη, ένα τεράστιο κάμπο όπου θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι 20 εκατομμύρια, την Ήμβρο και την Τένεδο και να ελέγχουμε τα στενά. Ο δε Πάγκαλος και ο Χατζικυριάκος, ο Πάγκαλος στο στρατό και ο Χατζικυριάκος πολεμικού ναυτικού, ήθελαν να κάνουν επέλαση και να φτάσουν στην Τζαλτάτζα, εκεί που ήταν στη συνθήκη των Σεβευρών, έξω από την Κωνσταντινούπολη. Ο Μεταξάς δεν με άρεσε ότι και προτείνει να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Και του σταμάτησε όλους αυτούς ο Βενιζέλος. Τον οποίο Βενιζέλο, ως διαπραγματευτή της Λοζάνης, τον είχε καταργήσει η κυβέρνηση και είχε διορίσει τον Υπουργό Αλεξανδρή. ο οποίος δεν πρόλαβε να συζητήσει, διότι υπέγραψε τη συνθήκη ο Βενιζέλου. Αυτά ως προς την Τουρκία, ως προς τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι κυκλερικοί, επί εθνικού σοσιαλισμού, επί κατοχής, είχαν υπογράψει το κατοχικό δάνειο στη Ρώμη και μας είχαν δώσει και τρεις δόσεις. Το γνωρίζετε αυτό, νομίζω.
0: Βέβαια, βέβαια.
11: Λοιπόν, από εκεί και πέρα χάος, τίποτε. Όπως βέβαια και με το χρυσό της τραπέζης της Ελλάδος, που είπαν οι Άγγλοι, δεν μας τον επέστρεψαν ποτέ, ότι τον ρίξανε σε λίρες στους Ελασίτες.
0: Για τον εμφύλιο πόλεμο επίσης, που βλέπω τώρα ότι υπάρχει...
11: Μην πούμε τώρα για τους 20 τόνους χρυσού που έδωσε ο Σιμίτης, έτσι.
0: Α, τους έδωσε. Πού τους έδωσε, στους Γερμανούς?
11: Δεν ξέρω πού, τους πούλησε πάντως. Τους πούλησε.
0: Μέχρι σήμερα.
11: Πάει 5 φορές πάνω.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Μέχρι σήμερα όμως βλέπω ότι επικρατεί ακόμα αυτή η άβρα, αυτή η νοοτροπία που υπήρχε όταν είχαμε γι' αυτό τον εμφύλιο πόλεμο. Δεξί με αριστερούς, αριστεροί με δεξιούς. Και θεωρώ ότι κάνει κακό αυτό, κύριε Μιχαλολιάκο, γιατί πολλοί σχολιάζουν.
11: Βεβαίως και κάνει κακό. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτός που μπορούσε να λύσει το πρόβλημα ήταν ο πλαστήρας, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός το 1946. Ο πλαστήρας ήταν ο αγαπημένος προσφυγικού κόσμου, γιατί έσωσε πολλούς πρόσφυγες, τους πήρε μαζί του κτλ. Τον λάτρευαν. Και ο Ελλάς αποτελεί το, είχε παρασύρει, χωρίς να είναι κομμουνιστές στον Ελλάς, πάρα πολλούς πρόσφυγες. Αναλαμβάνει πρωθυπουργός και βγαίνει τότε μια εφημερίδα της Intelligence Service, το ελληνικό αίμα, και του βγάζει μια επιστολή που είχε στείλει από το Βυσί, γιατί είχε κάνει προσπάθειες τότε ο πλαστήρας να γίνει ανακοχή μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και να μην κατέβουν οι Γερμανοί. Ξέρετε τι θα σημαίνε αυτό? Θα γλιτώναμε την κατοχή και το συμμοριτό πόλεμο. Θα γλιτώναμε 10 χρόνια πόλεμο. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Το αντιλαμβάνομαι.
11: Και δημοσιεύει λοιπόν την επιστολή του πλαστήρα το ελληνικό αίμα, τον βγάζουνε προδότη και παρετείται. Δεύτερη κίνηση του πλαστήρα, που ήταν πρωθυπουργός το 52, για τον Μπελογιάννη, να μην εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Και ο Ξυνθούντα και πάλι τον παραμέρισαν και τους εκτέλεσαν πρωί-πρωί τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη και τα λοιπά, και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει τίποτε. Από εκεί και στη συνέχεια η Ελλάδα ήταν ένα πιόνι του ΝΑΤΟ, του ψυχρού πολέμου. Ότι υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος, δεν είχε καμία διάθεση καμία Βουλγαρία, καμία Αλβανία, καμία Γιουγκοσλαβία να μπει στην Ελλάδα. Καλλιεργεί το ένα κλίμα κομμουνιστοφοβίας. Οι χωροφύλακες στα χωριά φακελώνανε τον οποιοδήποτε δεν γουστάρανε ως κομμουνιστή και δεν μπορούσε να δουλέψει ούτε λούστρος. Αυτά συνέβαιναν και έτσι καλλιεργήθηκε ο εθνικός δικασμός και υπάρχει μέχρι τώρα.
0: Πιστεύετε ότι αν αριστεροί και δεξιοί ενωνόντουσαν όπως είχε γίνει στο Γοργοπόταμο, θα υπήρχε κάποια ελπίδα που θα μπορούσε να διώξει όλους αυτούς από τις ξένες δυνάμεις στην Ελλάδα?
11: Ο Ντούγκιν, ξέρετε τι είχε προτείνει σε εμάς όταν ήμασταν στο 7% και ανεβαίναμε? Να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ. Αλλά βέβαια δεν έγινε καμία κίνηση ούτε από εμάς, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από τη Ρωσία. Είναι αυτό που λέτε εσείς.
0: Θα άλλαζε η κατάσταση, πιστεύω. Σε περίπτωση που παίρναμε απόφαση κάποιοι Έλληνες να αφήσουμε πίσω τους εγωισμούς, εγώ έτσι το βλέπω.
11: Βεβαίως.
0: Και να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα, χωρίς τις απόψεις και τις ιδεολογίες, διότι καλός ή κακός όλοι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι. Και όλοι έχουμε υποστεί τη ληστεία. Και όλοι έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε καταχρεωμένοι μέσα από αυτή τη φτωχοποίηση. Άρα μήπως πρέπει να λειτουργούμε σαν Έλληνες φορολογούμενοι και όχι σαν δεξιοί ή αριστεροί?
11: Σαν Έλληνες πατριώτες θα έλεγα. Μην το λέμε το φορολογούμενοι, γιατί δεν θέλω να βλέπω τα πράγματα έτσι Έχετε δίκιο δημοσιονομικά, πώς να σε το πω, οικονομικά.
0: Ναι.
11: Σαν Έλληνες πατριώτες που έχουμε την ίδια, ξέρετε τι κατέστρεψε την Ελλάδα κυρίως. Η αστιφιλία. Ο χωριάτης είναι πατριώτης, θέλει δεν θέλει, έχει τον τάφο του παππού του εκεί, έχει το πατρικό του σπίτι, έχει τα χωράφια του. Εδώ στις πόλεις τις μεγάλες, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, είμαστε σαν τους νομάδες στην έρημο, με σκηνές. Αλλάζουμε σπίτια, όσοι δεν έχουν ιδιόκτητα, εγώ έχω ιδιόκτητα παράδειγμα, χάρη, που πάρα πολλοί δεν έχουν ιδιόκτητα. Σπίτια είναι στα ενίκια. Γίναμε νομάδες πλέον. Νομάδες των πόλεων. Και βέβαια έρχεται μετά στη σειρά η ενετικότητα, έρχονται τα ναρκωτικά. Φάγανε τον Εσκοβάρ, ο οποίος ήταν εθνικιστής. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, ήταν εθνικιστής. Έλεγε ζήτω ο εθνικισμός, ο Εσκοβάρ. Για να εκμεταλλευτούν αυτή την κοκαίνη. Τέλειωσε η κοκαίνη.
0: Πόσα λεφτά βγάζουν από τις παράνομες δραστηριότητες, γι' αυτό υπάρχουν κιόλας.
11: Αυξήθηκε η χρήση της κοκαίνης.
0: Ναι.
11: Τι τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Όσο ήταν στο Αφγανιστάν, οι Αμερικάνοι, και δεν ήταν οι Ταλιμπάν, είχε τριπλασιαστεί η παραγωγή ηρωίνη. Είναι γεγονότα αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος επιτρέπει να πέφτουν μικρά παιδιά αλλά και διάφοροι άνθρωποι στα ναρκωτικά χωρίς να μπορούν να αποφύγουν το θάνατο, αυτόν τον τρόπο, τον αρρωστημένο θάνατο.
11: Αρρωστημένο ακριβώς. Και τα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχουμε μερικές γειτονιές. Εσείς ο Βαρδάρη μεριά, εδώ Ομόνια, ξέρω εγώ με τα Τσουργείο και τα λοιπά. Πέντε μπλόκα να κάνανε, να φτιάχναν κάποιες ειδικές φυλακές για τους ναρκωμανείς. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, θα υπήρχαν τρόποι, υπάρχουν και ειδικοί. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό και σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα πράγματα.
0: Ναι, και σίγουρα θα μπορούσαμε να απομακρύνουμε από όλα αυτά τα παιδιά, γιατί ακόμα και μέσα στα σχολεία πλέον υπάρχουν.
11: Ο Πλεύρης είχε πει το εξής παλιά, το θυμάμαι, γιατί ξεκίνησα ως μαθητής γυμνασίου από την 4η Αυγούστου. Είσαι κύριε ηρωινομανής, ωραία, τη δόση σου στο νοσοκομείο. Σε βρίσκω έξω, εις θάνατον, η ισόβια. Είναι σωστή σκέψη για μένα αυτή.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το θέτετε, ναι, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλά.
11: Βέβαια, δεν είναι ακριβή η ηρωίνη στα νοσοκομεία και στα τέτοια, μπορεί εύκολα να παραχθεί κλπ. Είσαι εκεί με συνθήκες υγιεινής κλπ.
0: Ναι.
11: Όχι οποιοδήποτε, θα γινόντουσαν προσπάθειες να απεξαρτηθούν ασφαλώς, έτσι. Δεν λέμε ότι, αλλά εάν έχεις οπωσδήποτε είσαι σε κάποια φάση, εκεί. Εδώ βλέπεις κάνουν τα διάφορα οκανά και διάφορες μονάδες απεξαρτήσεως κλπ. Και γύρω από αυτές τις μονάδες είναι γεμάτο πρεζέκινες. Το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Το ξέρει βέβαια.
11: Αντί δηλαδή να απεξαρτηθούν ποιο πάνε και ποιο πουλάνε εκεί. Σε αυτούς που είναι να απεξαρτηθούν.
0: Φοβερό, εδώ, φοβερό.
11: Εδώ στα κεντρικότερα σημεία τώρα στην Ομόνια, ας πούμε, μπαίνει ένα στενό στην Ομόνια και βλέπει μπροστά στα μάτια σου, στα παγκάκια εκεί, στα σκαλοπάτια, ξέρω εγώ, να κάνουν ενέσει.
0: Κατάτια.
11: Και είναι το αστυνομικό τμήμα στα 50 μέτρα. Τι να πει τώρα.
0: Κατάτια, κύριε Μιχαλόγιακο. Ένα τελευταίο σχόλιο για το πώς βλέπετε την Ελλάδα σε 5 χρόνια από τώρα. Κοιτάξτε, αλήθεια, πώς το έχετε στο μυαλό σας.
11: Εγώ ήθελα προπαντός να βγω στην εκπομπή σας. Είπαμε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
0: Βέβαια. Στον καθένα δίνουμε βήμα, να το ξέρετε, σε όλους δίνω βήμα. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ ούτε συμπλέγματα. Όποιος θέλει να μιλήσει είναι ευπρόσδεκτος στην εκπομπή.
11: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ.
11: Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αρκεί να συνεννοηθούμε βεβαίως.
0: Βέβαια.
11: Και θέλω να πω το εξής. Ήθελα προπαντός να βγω και να πω με στεντόρια φωνή. Στις προηγούμενες εκλογές το 23. Με παίρνανε το βράδυ τηλέφωνο και μου δίνανε συγχαρητήρια για την εκλογή των Σπαρτιατών. Ο Κασιδιάρης στις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιάτες έκανε ένα έγκλημα. Έβαλε διάφορους γυρολόγους της πολιτικής και αναξιόπιστα άτομα να τους ψηφίσουν χρήσιμα.

0: τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ήδη το δήλωσε ότι έχει απαρνηθεί τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε πλέον με αυτόν. Αυτός είναι, λέει, ένας δεξιός συντηρητικός, είπε η δικηγόρος του, αλλού λέει άλλο και τα λοιπά. Εμείς είμαστε Χρυσαυγίτες και παραμένουμε. Αυτό θέλω να το τονίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, ο οποίος επέλεξε και ήθελε να βγει στην εκπομπή για να πει κάποια πράγματα. Εγώ ξαναλέω, το ότι όσοι θέλουν να μιλήσουν είναι ευπρόσδεκτοι. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συζητάω και ακούω. Την άποψή μου δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Εγώ έχω τη δική μου άποψη και την τοποθετώ πάντα με ειλικρίνεια απέναντι στον καθένα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική 98,8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος News στους 37,8, Νέο FM στους 103,3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4, Γρηγόρης Ερέτης. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματα τα περίεργα, να είστε προετοιμασμένοι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σοβαρές υπονοίες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες.

0: ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ο Μποζιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μποζιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μποζιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οκτωβερ Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβερ Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
13: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιέθνηση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
2: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γυαλιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
1: Radio Gamma 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Ο Μπογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Σε συναντήσα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις 3 κόρες του και 2 ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον

0: 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται δυνεύει κάτω από το έτοιμο όροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτρα 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησή σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ειδήσεις.
4: Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη, σύμφωνα με την εφημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις τρεις κόρες του και

0: δύο ανιψιές του που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι 5 γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται κινδυνεύει κάτω από το ετοιμόροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 Pro Σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
10: Paris ma relou, aux yeux de fille, ton air fille, tes vieilles guenilles et tes galants, accordéon, ça fait pendant.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Σοβαρές υπόνοιες για διαπλεκόμενες σχέσεις με συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και μια αποκάλυψη που είναι εξευτελιστική για την Ελλάδα, αφήνει μακροσκελές δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Το δημοσίευμα είναι καταπέλτης για τις κινήσεις της στα Βαλκάνια στο όνομα της προώθησης συμφωνιών για την πώληση αμερικανικού LNG μέσω θυγατρικής εταιρείας της Actor, με τη βοήθεια ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, του Χρήστου Μάρα Φάτσου, που είναι συνεχώς δίπλα της. Ωστόσο, η Wall Street Journal περιγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας που θα μπορούσαν να εκθέτουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας, παραπέμποντας σε σκοτεινές εποχές. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο συνέβη σύμφωνα με την εφημερίδα τον περασμένο Μάρτιο, όταν σε δείπνο στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Guilfoyle φέρεται να διαπληκτίστηκε μπροστά σε όλους με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, με αφορμή τον κάθετο διάδρομο διανομής LNG στα Βαλκάνια. Με αφορμή μάλιστα την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Η συζήτηση φαίνεται να εντάθηκε με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει εξέλθει από εκλογές. Ωστόσο, ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα, έχει υπάρξει αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό κ.

0: Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, που 24 ώρες μετά δεν έχει δώσει καμία απάντηση ή κάποια εξήγηση. Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Οι καταγγελίες έγιναν όταν οι πέντε γυναίκες ήταν πλέον ενήλικες και ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από την Υποδιέθνηση Ασφαλείας Πατρών. Η περίπτωση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές και για άλλες ενήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου, οι οποίες επίσης τον έχουν καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση. Κλειστό παραμένει τελικά και σήμερα το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και του προσωπικού, ενώ στο κτίριο συνεχίζονται οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές Πάτρας και πλημμύρισε και το ταχύρυθμο. Προς το παρόν έχουν ακυρωθεί όλα τα ραντεβού, ενώ η Γραμματεία Εξωτερικών θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους πολίτες για να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού μόλις αυτό γίνει εφικτό. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, με θλιβερό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, πρόκειται να δώσουν στην Ιατροδικαστική γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας και το τουριστικότερο σημείο της Ελλάδας στην Πλάκα. Οι αρχές προσανατολίζονται στην αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την τρομακτική έκρηξη και το θάνατο 6 ανθρώπων. Άνοιξε τελικά τμήμα της οδού Καραϊσκάκη μετά από ένα μήνα συνεχών έργων ανάπλασης. Έτσι, προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο κέντρο δόθηκε ένα μικρό τμήμα του δρόμου, ώστε να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε όλο το μήκος της Καραϊσκάκη. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει εδώ και δύο μήνες η Αλεξάνδρου Υψηλάντου στο ύψος της Γεροκοστοπούλου. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι έκοψαν τις απαγορευτικές κορδέλες από τη διασταύρωση Γούναρη και Καραϊσκάκη και ο κόσμος που διέρχεται δυνεύει κάτω από το έτοιμο όροπο κτίριο. Οι ασπροκόκκινες χαρακτηριστικές κορδέλες μπήκαν ακριβώς για να προστατεύσουν τους διερχόμενους συμπολίτες, καθώς το κτίριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει και τα σίδερα που το προστάτευαν είχαν αρχίσει να λυγίζουν. Στο σημείο απαιτείται μεγάλη προσοχή. Την παρέτησή του από το αξίωμά του υπέβαλε χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα. Η αποχώρησή του από την Προεδρία εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να επιστρέψει στην εκτελεστική εξουσία από τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Καιρός.
0: Καθαρός και δροσερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Σε συνάντησα στο δρόμο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73.

0: Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Οκτωβρι Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρφέστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Ο Βογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Ράδιο Γάμα.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous. Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ο Βογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα...

0: μέσα.
1: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ραδιογράφημα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Escúchame bien. No es amor. No es amor. Es amor.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Thank you.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Radio Gama.